Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Σαββάτου.

παίζω μου, τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά μέρη.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, οι σκοτεινές, οι ψυχές.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι φάγαμε για αυτή τη εβδομάδα, Τρίτη πήγε.
0: Σιγά, ρε. Μία μέρα έφαγες.
1: Ναι, αλλά μεγάλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι για μία ακόμη φορά στην πρωινή περιπολία του Ράδιο Εύρος. Από τις 7 μέχρι και τις 10. Κάθε Δευτέρα και μέχρι Παρασκευή. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, 14 Ιουλίου, είμαστε εδώ. Μας ακούτε πάντοτε από τις γνωστές σας συχνότητες, τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νησί μας στη Σαμοθράκη, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης αλλά και της υπόλοιπης Θράκης, και φυσικά υπάρχει και το διαδίκτυο radioevros.gr, όπου μπορείτε να μας ακούσετε οπουδήποτε στον κόσμο και... και να παρακολουθήσετε και την ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming, από το Facebook του Ράδιο Εύρος, πάλι μέσω του διαδικτύου, όπου μπορείτε και να μας βλέπετε ή να βλέπετε ορισμένα βίντεο από αυτά που κατά καιρούς δείχνουμε, προκειμένου να μας πιστέψετε σε αυτά που λέμε. Και φυσικά αλληλεπιδρούμε μαζί σας. Κάτι που μπορείτε βέβαια να το κάνετε εναλλακτικά μετά τις 8 και από το τηλέφωνο, τότε είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, 25520-29413. Δηλαδή τότε έρχεται η Κατερίνα, για να λέμε την αλήθεια, γιατί αλλιώς θα χτυπάει στο βρόντο, που λέει και ένα κινητό στο βρόντο να χτυπά. Αυτό θα είναι ένα σταθερό στο βρόντο να χτυπά. Αυτά τα ολίγα, Γιάννη.
0: Καλά, να καλημερίσω εγώ.
1: Τι καιρό μας κάνει. Καλημέρα.
0: Να καλημερίσω, θέλω. Να καλημερίσω την Δέσποινα, την Ξανθήπη και τον Γιώργο που μας έχουν στείλει ήδη μηνύματα στην ζωντανή μας μετάδοση. Ο καιρός τώρα στη Σαμοθράκη είναι στους 23,8 βαθμούς Κελσίου. Η Αλεξανδρούπολη έχει 20,4 βαθμούς και από ό,τι συμπεραίνουμε από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού, έχει ήρεμα νερά. Λοιπόν, 20,4 η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη, 17 η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Σουφλί, στους 16,4 είναι ο Υδράργυρος στο Δηδημότυχο, η Ορεστιάδα έχει 17,7 και στα Δίκαια έχει 16,8.
1: Μάλιστα. Λίγο πιο κρύα μέρα από τη χθεσινή, λίγο πιο κρύο πρωινό μάλλον, γιατί κρύο. Η μέρα συνολικά δεν θα είναι, ναι, με χαμηλότερη θερμοκρασία, κρύο δεν το λες. Να δούμε τι συμβαίνει την Τρίτη.
0: Σήμερα αυτό που πήγες να πεις, ότι περιμένουμε να είναι ζεστή η μέρα.
1: Ναι, περισσότερο.
0: Γενικότερα μπαίνουμε σε μια φάση αποκλιμάκωσης αυτής της πτώσης της θερμοκρασίας που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Καλά, όχι καμιά σημαντική πτώση. Τώρα εδώ περιμένουμε στην Ορεστιάδα 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στην πόλη του Δηδημοτήχου θα φτάσει ο Υδράργυρος στους 32 επίσης. Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα αναμένεται να έχει 33 βαθμούς ως υψηλότερη θερμοκρασία και από αύριο έρχονται 35άρια, 37άρια, 36άρια.
1: Η αλήθεια είναι ότι πάμε και ο μισός Ιούλιος χωρίς καύσωνα, οπότε αυτό καταγράφεται στα θετικά.
0: Στα θετικά,
1: χωρίς
0: έτσι.
1: Χωρίς μεγάλες ενεργειακές ανάγκες δηλαδή από όλους μας, τώρα που όλα είναι ακριβά, χωρίς να υποφέρουμε σωματικά, εντάξει, έχει τα θετικά του το πράγμα και χωρίς να έχει και καμιά παράξενο καιρό. Έχει ζέστη, απλά φυσιολογική ζέστη, καλοκαιρινή.
0: Καλοκαιρίσια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, 14 Ιουλίου του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και του Αγίου Ακύλα του Αποστόλου.
0: Αχα.
1: Γιορτάζει και ο Φέρτο Ακύλας.
0: Ναι, πιθανότατα.
1: Βάλεις μετά μαζί με τον Παπαζόνα μας, λένε το, πώς λένε, το Ατελιέ.
0: Ατελιέ. Ναι.
1: Νικόδημος και Ακύλας τα ονόματα που εορτάζουν την σήμερον, χρόνια τους πολλά. Να πούμε ότι ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 14 και δύση ηλίου θα έχουμε 12 λεπτά πριν από τις 9.
0: Μάλιστα, και το 1789 στις 14 Ιουλίου πέφτει η Βαστίλη, Χάρη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι και η εθνική γιορτή για τη Γαλλία σήμερα. Το 1795 η Μασαλιώτιδα υιοθετείται ως επισήμως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. Το 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ναι, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Αμπλιανής Φωκίδος, που έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Πεσόντες, 37 Έλληνες και 2.000 Τούρκοι νεκροί. Τρομερή αναλογία.
1: Αφού δεν το είχαν και επιτίθενται.
0: Ναι. Το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβνει τιμητικά στη λεωφόρο των Ελυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1921 και δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτόλομεο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι.
1: Δεν έχει αποδείξει πάντως το αντίθετο.
0: Ναι. Ούτε το αντίθετο.
1: Ναι, ναι, συνήθως η λογική, η νομική, κανονικά λέει ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους αμφιβολίες δεν καταδικάζεις, αλλά ή τον άλλον χώρο, όχι της Αμερικής.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα το 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν. Τώρα από γεννήσεις το 1868, σαν σήμερα έρχεται στον κόσμο η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλυψαν και ως μη εσθεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Το 1896, σαν σήμερα, γεννιέται ο Μπουεναβεντούρα Ντουρούτι, Ισπανός αναρχικός από τις ηγητικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Ισπανικό Εμφύλιο. Το 1918, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ίγκμαν Μπέργκμαν, ναι, το είπα, Σουηδός σκηνοθέτης. Έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες Φάνη και Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψήθυρες, Σκηνές από ένα γάμο.
1: Η σιωπή ξεχάσαμε. Η σιωπή.
0: Σιωπή. Δεν το ξέρω. Από θανάτους το 1809 πεθαίνει σαν σήμερα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Κατά κόσμον Νικόλαος Καλυβρούτσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος, θεωρείται ως μια από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του Πυδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού. Ναι, τώρα...
1: Αλλά δεν τα λες best seller, αλλά ναι, σίγουρα έπαιξαν τον ρόλο τους.
0: Έτσι ακριβώς. Μπορεί και να είναι. Το 1943, σαν σήμερα πεθαίνει ο Λουτζ Λόγκ, Γερμανός αθλητής του Άλβατος Ισμίκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουενς στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936. Α, πέθανε λοιπόν 7 χρόνια αργότερα.
1: Ναι. Μέχρι τότε αλληλογραφούσαν.
0: Ναι. Τέλος, το 2003, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Κομπάι Ζεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο. Ήταν ένας κουβανός κιθαριστής και συνθέτης που απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο απέσπασε πολλά γκράμι ενώ εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία. Γεννηθείς στις 18 Νοεμβρίου του 1907. Σκέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι...
1: Τρυφερή ηλικία των 72 έγινε φίρμα.
0: Τον 90, Χάρη, απέκτησε διεθνή φήμη το 1997.
1: Α, 97. Ωραία.
0: Εδώ τώρα ξέρεις τι παίζει με τους social vista social... τους Buena Vista Social Club.
1: Ότι δίνουν ελπίδες στον κόσμο.
0: Όχι, πέρα από αυτό. Η Buena Vista Social Club ήταν μια κολεκτίβα μουσικών οι οποίοι τέλος πάντων βρέθηκαν 50 χρόνια αφότου έκλεισε η λέσχη που παίζανε μουσική, η Buena Vista Social Club, λόγω των πολιτικών εξελίξεων της Κούβας και ξαναβρέθηκαν το 96 και ξαναεχογραφήσαν ένα δίσκο και έγινε χαμός.
1: Είναι σαν την ταινία Αξιότιμη φίλη μου. Μια γύρισαν στη Δανιάτα τους και μια στα γεράματα.
0: Έτσι, έτσι.

0: Χαιρετίσματα στην εξουσία, λέει ο Σάκης.
1: Άμα το συναντήσουμε.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, το σερφ σου χαλάει την ομπρέλα.
0: Ποιο?
1: Το σερφ.
0: Τι μου χαλάει?
1: Αυτή τη μουσική που έβαλες, λέω, μου θυμίζει λίγο θάλασσα και λέω πάρε το σερφ τη σανίδα από εκεί, λέω, πάει την ομπρέλα. Έχουμε παρεστήσεις. Μπήκε το καλοκαίρι.
0: Πρέπει να πάμε διακοπές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε. Μπορεί να έπεσε σήμερα η Βαστίλη, αλλά η μεγάλη μάχη γίνεται για το Βασίλη. Λέει Live Sport. Το πρώτο ήταν δικό μου. Το υπόλοιπο λέει Live Sport. Η μεγάλη μάχη για το Βασίλη, λέει, τι δίνουν ΠΑΟΚ και Άρη στον Παναθηναϊκό και στον Τολιόπουλο για να τον αποκτήσουν. Σε συναγερμό η Βασκετική Θεσσαλονίκη. Ό,τι θα πάει η Θεσσαλονίκη θα πάει δηλαδή.
0: Α, πού το ξέρεις?
1: Το θέμα είναι πού από τους δύο, αφού αυτοί οι δύο το διεκδικούν.
0: Ναι, και στο τέλος μπορεί να τον κρατήσουν Παναθηναϊκός. Λόγω ένα σενάριο.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό το σενάριο. Μπορεί να τον απαγάγουν και εξωγήινοι.
0: Μπορεί να το θέλει ο
1: Με την Αθήνα και την Ακρόπολη, λέει, σε μια λαμπερή εκδήλωση στο Δημαρχιακό Μέγαρο παρουσιάστηκαν οι τρεις φανέλες για την σεζόν 26-27. Οι εντυπωσιακές λεπτομέρειες και οι συμβολισμοί. Τι είπε ο Χάρης Δούκας για το γήπεδο στο Βοτανικό, τον Παναθηναϊκό αναφερόμαστε βέβαια. Ο Παναθηναϊκός υπέγραψε χθες τον Κρίστιανσεν και φουλάρι για την απόκτηση στόπερ με τον Ολλανδό της Samsunspor να είναι ξεκάθαρα νούμερο ένα στη λίστα. Φαβορί λέει Φαν Ντρόγκελεν. Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Δανός αριστερός μπακ, δεν μας λέει με τι βαθμό, και ανακοινώθηκε ως δανεικός για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς. Τώρα, ο Ρόκα πιάνει λιμάνι. Ίσως και σήμερα στην Αθήνα ο Ισπανός Εξτρέμ θα υπογράψει για 5 χρόνια με 5 εκατομμύρια συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπόνους στην Τζιρόνα. Διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού για τον Μπρόζοβιτς, σφήνα της Αλιτιχάντ για Άμραμπατ, νέα σενάρια για Γιαννούλη, έρχεται πρόταση από Αγγλία για Τζολάκη, Ορλάντο Χιλ και Ζωζέ Σά για νούμερο 1. 6 μεταγραφές ακόμα θέλουν οι Πειραιώτες. Ο Καρέτσας πήγε στην Ντόρτμουντ,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτι τέτοιο διάβασα χθες. Ίσως να το δούμε και εδώ. Εκλογές με πρόταση Γκαγκάτσι για εναλλάξ προεδρία ενός έτους Αλαφούζου Μαρινάκη στη Λίγκα, ώστε να αρθεί το αδιέξοδο. Σήμερα στις 2 επαναληπτικές εκλογές. Τώρα, τιτανομαχία στην Άγρια Δύση. Γαλλία εναντίον Ισπανίας, απόψε στις 10 στην ΕΡΤ 1, στο Άρλινγκτον του Τέξας. Εμπαπέ, Ντεμπελέ,
0: Ολίσε.
1: Απέναντι στη Ρόχα, τον. Τι λέει,
0: τον Αφανόνιρο,
1: λέει. Για μια θέση. Εδώ που τα λέμε, όντως οι Ισπανοί δεν έχουν το μεγάλο όνομα
0: το
1: που να ξεχωρίζει. Είναι μικρός ακόμα και ηλικιακά. Δηλαδή, καλός παίχτης, αλλά δεν έχει προλάβει να δείξει.
0: Νόμιζα να πει, αν είναι δυσύλλαβο, δεν είναι μεγάλο όνομα.
1: Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, πάμε για τον τελικό του 2026
0: του
1: Μουντιάλ. Κινήσεις κάτω από τα ραντάρ, πιστή λέει στην τακτική της η ΑΕΚ, συνεχίζει το μεταγραφικό πλάνο της με υπομονή και μυστικότητα εν αναμονή των αποφάσεων Νίκολιτς για το ρόστερ. Και ΙΑΙΑΙΑ ήρθε και κατέφθασε ο Σαντα Μαρία. Επίσημα λέει.
0: Και καλά.
1: Και καλά.
0: Τάχα μου.
1: Ήρθε και ο Τάχα. Τάχαλι. Ναι. Τάχαλι Τάχασα. Έτσι λέει, τα χαλά τα χάσα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Γάλλο Χαφ, πήρε το νούμερο 7, Σαντα Μαρία δηλαδή, και υποδέχτηκε τον Σουηδό. Περίμενε, ποιος είναι ο Σουηδός εξτρέμ?
0: Ο Τάχαλι,
1: είναι αλήθεια, ναι, είναι από αυτούς τους Σουηδούς που παλιά τους βάζαν στις κωμωδίες. Θα περάσει σήμερα από εξετάσεις, λέει, και υπογράφει. Πώς άλλαξαν τα πράγματα,
0: Ναι.
1: Βλέπαμε και γελούσαμε και τώρα είναι πραγματικότητα. Το ανακάτεμα του πληθυσμού δεν είναι καλό, είναι.
0: Κανονικότητα, όχι πραγματικότητα.
1: Καλό είναι, δεν είναι κακό. Εντάξει, τώρα. Ο αρυπόμενος Ζαν Μοντέρο. Δεν βλέπω, λέει, και εγώ. Από ό,τι βλέπεις Ζαν, και εγώ δυσκολεύομαι να διαβάσω αυτά τα γράμματα. Δεν βλέπω, λέει, την ώρα να παίξω
0: μπροστά στους καταπληκτικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Έγραψε ο Δομινικανός.
1: Είστε καταπληκτικοί, λέει. Πόλο. Ντόλτσε και Γιούντχεντ, ο Παναθηναϊκός. Τον καταλάβαμε, τον μάθαμε, ελπίζω να μην τον βλέπουμε συχνά. Πάμε στην Sport Day.
0: Λοιπόν, η Sport Day έχει εδώ πέρα τον Κρίστιανσεν και λέει αστέρι με αστερίσκους. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε επιτυχώς τα ιατρικά και υπέγραψε. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έβαλε δικλείδες. Ο Δανός διεθνής μπακ αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Λέστερ και η οψιόν αγοράς του θα ενεργοποιηθεί εφόσον παίξει για τουλάχιστον ένα ημίχρονο στο 50% των αγώνων του τριφυλιού.
1: Α, υψηλός ο πήχης.
0: Ναι, ναι. Παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο της Αθήνας οι νέες φανέλες ενδιαφέρον της Μπασάκ Σεχίρ για τον Μπακασέτα. Στην αριστερή στήλη τώρα, λέει νέα κάλπη για πρόεδρο στη Λίγκα και στην αριστερή στήλη έκλεισε ο Ρόκα. Τελειωμένη πλέον η υπόθεση της μετακίνησης του εξτρέμ της Τζιρόνα στον Πειραιά. Πρόταση σε Ορλάντο Χιλ. Αργεντίνικο

0: απόψη. Μουντιάλ, σύγκρουση Γαλλίας με Ισπανία σήμερα στις 10 για μια θέση στον τελικό. Και Ηρακλής δεν μένει ο Άρντα.
1: Γιατί?
0: Γιατί φεύγει. Καλαμάτα, επίσημα ο Μπολιβάρ. Και Αστέρας Τρίπολης αρέσει ο Ρικαρντίνιο. Μπάσκετ. My name is John.
1: Παπαλικούδη John.
0: Όχι, John Πουλακίδας. Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός του οποίου το όνομα έχουν κυκλώσει οι πρωταθλητές Ευρώπης?
1: Το παλικάρι είναι πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Το έχω δει σε βίντεο, έτσι, γενικά σε πολλά βιντεάκια. Ναι. Να παίζει και τον τρόπο με τον οποίο κινείται και τα λοιπά. Μακάρι, μακάρι.
0: Αυτός
1: τι
0: είναι, πού παίζει, από πού έρχεται, από πού μας έρχεται?
1: Το που μας έρχεται, την Αμερική, τι εννοείς?
0: Ενώ έπαιζε NBA.
1: Όχι NBA, το άλλο, το πήγε NBA φέτος, ήταν στο NCAA.
0: Το
1: κολυγιακό. Ναι, ήταν στο κολυγιακό, αλλά δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι έκανε το βήμα στο NBA. Όχι, όχι. Θα το δούμε. Μπορούμε να το ψάξουμε. Πάμε στο Φόστον Σπορ. Πάθος για το μπάσκετ. Στο Καρλό Βασιλίτη Σάμου, η τοπική ομάδα διακρίνεται παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν. Για την προσπάθεια που γίνεται στο νησί, μίλησαν στο Φως ο πρόεδρος Βαγγέλης Άκαλα. Δεν φαίνεται, Μαουνδρής, Μαδνής, ο Γενικός Αρχηγός Γιάννης Ανδρεάδης και ο προπονητής Βαγγέλης Σιμσιρής και ο αρχηγός Ανδρέας Ανδρίκου. Κόκκινος ο Ρόκα. Πλήρη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα για τον παίχτη. Ίσως και σήμερα στην Ελλάδα ο νεαρός εξτρέμ για τα τυπικά. Στόχος να πάει άμεσα στην Ολλανδία. Πολύ ορκία για Τζολάκη, φουντώνουν τα σενάρια από την Αγγλία για τον Ερυθρόλευκο Πορτιέρε. Σίγουροι στο νησί ότι θα πουληθεί στο τέλος από τον Ολυμπιακό. Πάντοτε ο Σά στην ατζέντα. Οι Αργεντίνοι έγραψαν για τον Ορλάντο Χιλ. Δύο επιλογές για δεξιά, από τον Λαραθάμπαλ έως τον Βρουσάη. Πιο πίσω ο Σάλιακας. Λογικό είναι, πώς τα κινείται. Δεν τα παρατάει για Άμραμπατ, παρά τα σενάρια περί Αλιτιχάντ, συγγνώμη. Βασικός στόχος ο Καντιού, στο τραπέζι ο Φρόιλερ. Πού θα πάει, θα τελειώσουν όλα αυτά τα ονόματα, θα βγει το καλοκαίρι. Δυναμώνει, λέει. Η Manchester United ανακοίνωσε τον Αντρέι Σάντος από την Chelsea και έκλεισε τον Γιούρι Τίλεμανς, ενώ πάει και για άλλο χαφ. Στο μυαλό του Ντόρσεϊ επίσης, γιατί θέλει τα ίδια με τον Φουρνέ και ποιος ο αντίλογος. Μια κίνηση καλής θέλησης περιμένει ο Ολυμπιακός και θα τον ικανοποιήσει. Κανένα σημείο επαφής με τον ΟΚΑΠ, αποχαιρετά το λιμάνι. Στην Ελλάδα ο Μοντέρο, η πρώτη του ανάρτηση ως Ερυθρόλευκος, είδαν πουλακίδα στο Las Vegas. Τώρα από την αριστερή στήλη, λαχτάρα για πρόκριση. Η αεράτη Γαλλία και η αποτελεσματική Ισπανία διεκδικούν απόψε στις 10 στο Dallas το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ. Στους δύο πιο πρόσφατους ημιτελικούς η Ρόχα είχε βγει νικητρία. Οι συγκρίσεις των αναμετρήσεών τους σε Euro και Nations League με την τωρινή τιτανομαχία, το ατομικό κίνητρο του Εμπαπέ και η ευκαιρία του Γιαμάλ αναβιώνουν το θρυλικό παιχνίδι του 86 αύριο Αργεντινή και Αγγλία, φορώντας αντίστοιχες εμφανίσεις της ιστορικής κόντρας με το χέρι του Θεού. Ο Φορτσάτος στα μπόρδα πιο κάτω. Σε συνέχεια των περσινών εμφανίσεων, ο 25χρονος Αργεντίνος μεσοεπιθετικός αναδείχθηκε σε άτυπο MVP των φιλικών αγώνων του Παναθηναϊκού, διετή επέκταση συνεργασίας με αυξημένες αποδοχές για το goalkeeper Κωνσταντίνο Κότσαρη. Τι άλλο βλέπουμε πιο κάτω, ολικό lifting λέει, αποχώρησαν από το roster του Παναθηναϊκού 13 παίχτες, καθώς η ομάδα
0: του Πανθρακικού,
1: Παναθηναϊκού,
0: 13 παίκτες του Παναθηναϊκού και δεν είχε χαμός.
1: Καθώς η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη θα πορευθεί με αναμενόμενο δυναμικό.
0: Με ανανεωμένο.
1: Ανανεωμένο. Στην επιστροφή της στη Β' Εθνική. Λοιπόν, θα γινόταν ένας χαμός. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά μπορεί να κινούνταν όπως κινείται με τα γραφικά η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Λίγο-λίγο να αποδεσμεύει κανένα να μην γίνει θόρυβος.
0: Okay.
1: Προορισμός Μενίδη στον Αχαρναϊκό. Επέστρεψε αναλαμβάνοντας καθήκοντα τεχνικού διευθυντή ο Δημήτρης Μητρογιάννης, ενώ για την τεχνική ηγεσία προορίζεται ο Νίκος Παντέλης. Και τέλος, στην κορυφή του κόσμου, η Ελλάδα πιστοποίησε για άλλη μια φορά πως αποτελεί μια από τις κορυφαίες δυνάμεις παγκοσμίως στις αναπτυξιακές κατηγορίες της ιστορίας.

0: πολυπλοίας. Η Γαλανόλευκη κατέκτησε 30 μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 4-20 που ολοκληρώθηκε στη Γαλλία, με τους διοργανωτές να απονέμουν στην ελληνική ομάδα το βραβείο Francis Mouvet. Ό,τι και αν είναι αυτό, δεν ξέρουμε.
1: Francis Mouvet.
0: Ωραία. Πήγαινε κοκκινό πρωταθλητέ.
1: Ωραία. Προχωράμε. Λοιπόν, τι έχουμε. Τα δίνει όλα για Άμραμπατ, γράφει. Ολυμπιακός για τη μεγάλη υπέρβαση. Στον Μαροκινό, παικταρά, εστιάζουν στον θρύλο για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Παραμένει ανοιχτό το παράθυρο και για δεύτερο χαφ με βασικές υποψηφιότητες Μπρόζοβιτς και Καντιού. Ζώτα, γιατί τον πιστεύουν πολύ στο θρύλο. Και ο κύριος πρόεδρος γράφει: το μεγαλύτερο μεταγραφικό ψέμα δεν αφορά έναν παίκτη, αφορά εκείνους που κάνουν τους δημοσιογράφους. Μπικτή. Φέρνει άμεσα και δεξιό μπακ, γράφει πάνω αριστερά, και εκλογές στη Λίγκα, τα σενάρια, η έκπληξη και τα κλειστά χαρτιά. Τέτα τέτ, Μπαρτζόκα με πουλακίδα. Πόσο τεχνικός του Ολυμπιακού θέλει να κλέψει την καρδιά του ομογενή γκάρντ. Και ο Ρόκα έκλεισε και έρχεται με 5 εκατομμύρια. Υπογράφει και φεύγει αμέσως για Ολλανδία. Για την προετοιμασία, έτσι. Παιχνίδι στον Άσο, τα ενδιαφέροντα για Τζολάκι. Το ενδιαφέρον, μάλλον, για Τζολάκι. Οι Τούρκοι που βγήκαν από τη μέση για τον Σα και ο Μουντιαλικός Παραγουανός Χιλ. Και ιταλικά σενάρια, μένει ο Ντόρσεϊ, προς Ντουμπάι ο Βόκαπ.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, τι ήθελα να πω. Γενικότερα, λόγω και του Μουντιάλ, το μεταγραφικό παζάρι δεν έχει ανεβάσει ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: το θέμα είναι ότι είναι και οι ίδιοι οι παίχτες και οι μάνατζερς τους καθυστερούν, ειδικά αυτών που παίζουν στο Μουντιάλ. Καθυστερούν και μην ξεχνάμε ότι οι πρωτοκλασσάτοι είναι αυτοί που παίζουν στο Μουντιάλ, όσο επί το πλήστον. Γιατί μέσα από καλές εμφανίσεις ανεβαίνει και το κασέ τους.
1: Την
0: πορεία της ομάδας, η στάση των ίδιων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα διαφημιστούμε ή θα πάμε στην αθλητική ώρα.
1: Έχω λέω να τη δούμε την αθλητική
0: ώρα. Λέει λοιπόν, το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Basketball Champions League. Στην κυκλοφορία τα διαρκείας και ο Γεωργίεφ λέει: παίζω ακόμα και τερματοφύλακας. Ο Άμραμπατ πήγε στην προετοιμασία και δήλωσε: μου λείπουν τα πάντα από την ΑΕΚ. Το 10ο καλό.
1: Ο άλλος Άμραμπατ,
0: έτσι αυτός που υπήρχε. Ο Ζούμπκοφ έβαλε γκολ στο ντεμπούτο του με την κυτρινόμαυρη και επέλεξε τον αριθμό στη φανέλα με βαριά σημειολογία. Ποιον αριθμό πήρε?
1: Το 10ο καλό.
0: Το 10ο καλό, μπράβο. Α, είναι καρό. Όχι, κούπα. Ποιο είναι το 10ο καλό στα χαρτιά? Κούπα, ναι. Χάντμπολ ανδρών. Στην ΑΕΚ μέχρι το 2028 ο Αλέξης Σελβανός. Και χάντμπολ γυναικών μαθαίνει αντίπαλο για το ENF European Link.
1: Μάλιστα. Τώρα μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Τώρα μπορούμε.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο. Στο διάστημα αυτό μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook. We'll be right back.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε στην πρωινή περιπολία μας. Καλημέρα.
1: Βάλουμε και τη ζυγκουάλα.
0: Βάλουμε και τη ζυγκουάλα. Τι βάλουμε, γιατί σχαλά σου έχω χαντί. Απλά λίγο να είναι λίγο πιο ξύπνια ζυγκουάλα. Μην είναι εκείνο τα κλαψίματα του Καζαντζίδη.
1: Ναι, εντάξει, τότε θα βάλουμε και είναι ζυγκουαλίνια. Να έχει βραζιλιάνη.
0: Ζυγκουαλίνιο. Καλημέρα, Εφή. Καλημέρα, Σταματία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Έχουμε παρέα μας και σήμερα τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Και έτσι τώρα, περίοδος που είναι, έρχεται κόσμος από αλλού, χρειάζεται ένα αυτοκίνητο να κάνει τις δουλειές του, μπορεί να απευθυνθεί στη Fit Car Rental. Βρίσκεται στην Καλλιπόλεως και τη Λοχαγού Διαμάντη γωνία.
1: Και απαντάω στο τηλέφωνο 2552-028-525. Καλημέρα, Νεκτάρι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και διαθέτει και συνεργείο.
0: Ναι, ναι.
1: Μαζί μας είναι τα σιδερικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Κασαπιάν του Βάνη. Καλημέρα, Βάνη.
0: Καλημέρα.
1: Στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Εδώ και πολλά, 102 χρόνια. Και όπως είπα χθες κάποια στιγμή... Δεν είναι 102 χρονών τουλάχιστον ο Βάνης, είναι τρίτη γενιά.
0: Αυτό έλεγε.
1: Ναι.
0: Μαζί μακάρι είναι... δηλαδή, του το ευχόμαστε αυτό.
1: Ναι, γιατί να μην φτάσει, 150 φτάσει αν θέλει. Άνθη Φυτά Μπελιά στην παρέα μας για γάμους, βαφτίσεις, τελετές, κάθε είδους εκδήλωση αγάπης που χρειάζεται να ντυθεί έτσι ευωδιαστά και λουλουδιαστά. Σε Ορεστιάδα, Βασιλιάς Κωνσταντίνου 63 και Διδημότυχο, απέναντι από το νοσοκομείο, 25 Μαΐου και εδώ τρεις γενιές. Καλημέρα, Σταύρο. Και πάμε να πούμε ότι στην παρέα μας βρίσκεται και το Παντρόν.
0: Το Παντρόν, το οποίο εχθές, από τις ελάχιστες φορές που έχω δει το Παντρόν κλειστό, να σου πω την αλήθεια, το πρωί, μόνο το πρωί, έκλεισε, γιατί έκανε εκεί κάτι...
1: Βιολογικούς καθαρισμούς.
0: Όχι, ναι. Έκανε μια καινούργια κατασκευή εκεί έξω και ανέβασε ακόμα υψηλότερα το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να το επισκεφτείτε και για αυτό το λόγο, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που συνδυάζουν το όνομα του Παντρόν με τη διασκέδαση. Είναι ακριβώς απέναντι από την πλατεία της Ορεστιάδας, απέναντι από την πλατεία Δασίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Πόλος και Πρόκου Γωνία.
1: Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το Top Charm με τους δύο χώρους πλέον, ένα στην Ορεστιάδα, το Κέντρο Ποδολογίας και Νοικοπλαστικής εννοούμε, και αναγεννήσεως 153 με τηλέφωνο το 2552-025-331 για ποδολογία και ονειχοπλαστική. Και φυσικά υπάρχει πλέον και στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, μόνο όμως για το τμήμα της ποδολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Sport Time, η οποία ως εφημερίδα έχει από τη μια μεριά τον Ανθερίδη και από την άλλη τον Χρυσοχοίδη και λέει «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς ο άλλος».
0: Ναι, εντάξει, με αυτό το αυτό που έκανε τόσο πάνω ο Θερίδης προχθές που στην παράσταση εκθίασε το έργο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, δεν σχολιάστηκε πολύ θετικά υπέρ του, έτσι προκάλεσε μια σειρά αντιδράσεων. Πάμε να δούμε και τη γράφει Metro Sport για να κλείσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Να είμαστε. Dortmund το Καρέτσας με 35 εκατομμύρια.
0: Να είμαστε.
1: Υπογράφει στην Μπορούσια για 5 χρόνια, τρίβουν τα χέρια τους στην Γκένκ. Κάπου θα είχαν λερωθεί. Μάχη γιγάντων για
0: με
1: μια...
0: 35 εκατομμύρια τα σκουπίζουν,
1: ναι,
0: αν είχαν λερωθεί.
1: Θα τα άτριβα και εγώ, ρε, μην ξεβάψουν τα...
0: Εντάξει, όχι 35 εκατομμύρια, 35 πήρε ο Καρέτσας.
1: Ο Καρέτσας σε κάποιο βάθος χρόνου, έτσι.
0: Ναι, κάποια λεφτά όμως πήρε και η Γκένκ και φαντάζομαι ότι είναι αρκετά.
1: Είναι αρκετά. Μάχη γιγάντων για μια θέση στον τελικό λοιπόν. Γαλλία-Ισπανία στις 10 από την ΕΡΤ 2. Αύριο Αγγλία-Αργεντινή στις 10 από την ΕΡΤ 1. Γιατί είχα την εντύπωση ότι η ΕΡΤ 1 του είχε το Γαλλία-Ισπανία. Σε άλλη εφημερίδα είδαμε.
0: Τώρα λίγη σημασία έχει.
1: Εντάξει, ψαχτείτε εκεί πέρα, είναι ένα κουμπί διαφορά. Παρόν ο νούμερο 3. Ήρθε χθες ο Τάχα Αλή και θα γίνει το τρίτο φετινό μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ υπογράφοντας για 3 χρόνια. Αυτό είναι που έψαχνα, είπε ο Τάχα Αλή, Τάχα μου, και το βρήκε εδώ. Υπέγραψε 1+1 έτος ο Σαντα Μαρία, ανακοινώθηκε, πήρε το νούμερο 7 και δήλωσε ότι ο ΠΑΟΚ ικανοποιεί τις φιλοδοξίες του. Ανδρέα Τρικέρη, είστε έτοιμοι? Κάλεσμα του Ιταλού coach και της ΚΑΕ στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια διαρκείας. Έχασε τον Βαλατσιούνας, έπαιζε το όνομά του για τον Βαλατσιούνας, αλλά τελικά πήγε στην πατρίδα του, γύρισε από την Αμερική στη Λιθουανία. Λοιπόν, εκπληρώνεται όνειρο ζωής. Πανευτυχίες για την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολέου του στον Άρη, δηλώνει ο 18χρονος Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου.
0: Καλημέρα στη Θεοδώρα που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην Ελένη. Λοιπόν, αυτά από τα...
1: Γεννάτε, όχι, γεννάτε και άλλο το... Έχει άλλο. Το μεγάλο ερώτημα, η Θεοδώρα είναι Άρης, ΠΑΟΚ ή Ηρακλής? Τώρα θα μας στείλει από όλων καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Περιμένει για σιωπή, όχι για... αλλά σιωπή λέει. Θεωρείται βέβαιο ότι θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και ο Άρης είναι έτοιμος να τον αποκτήσει αφού το θέλει και ο ίδιος.
0: Okay.
1: Περίσεψε ο Άρντα. Ο Ματσάρη άφησε τον Αιγύπτιο εκτός πλάνου και πλέον αποτελεί παρελθόν για τον Ηρακλή. Α, δεν έφυγε, τον διώξαν ουσιαστικά. Ναι. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, θεωρητικά δύσκολη αποστολή του Ηρακλή και της Μικόνου στο FIBA Europe Cup. Την πέμπτη κλήρωση, 16 Εβδόμου, η κλήρωση για τους 8 ομίλους. Τώρα μπορείς να πεις ότι ναι, όντως τελείωσε το αθλητικό κομμάτι.
0: Πάμε τότε να δούμε τα πολιτικά. Ήθελες κάτι?
1: Όχι. Ας αρχίσουμε από τη Δημοκρατία που βλέπουμε πάλι το Μανώλη Κωτάκη δίπλα στο λογότυπο.
0: Να
1: λέει η Νέα Δημοκρατία χάνει αυτό το καλοκαίρι τις εκλογές.
0: Α, μην
1: είναι,
0: το λες.
1: Είναι μια διαπίστωση του Μανώλη Κωτάκη.
0: Μην το λες.
1: Το παίζει στο στοίχημα. Πόσο το δίνει άραγε, δεν ξέρουμε. Ναι. Το στοίχημα. Αφού το λέει ο Μανώλης Κωτάκης, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να μην συμβεί. Κόλαφος η ετήσια έκθεση της Κομισιόν. Πληρώνουμε τους υψηλότερους φόρους και στην εργασία σε όλη την Ευρώπη. Άλλη μια παταγώδης διάψευση του κυβερνητικού success story. Δημογραφικό σοκ. Στο μισό έπεσαν οι γεννήσεις των παιδιών σε σχέση με πότε? Από τις 117.600 στη διετία 8-9 στις 65.000 στην περίοδο 25-26. Mm-hmm. Πλήρης αποτυχία όλων των κυβερνήσεων. Να.
0: Ναι.
1: Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτιλή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Στο κενό, τρία σχέδια εξυγίανσης από το 2019.
0: Ναι, ας κλείσει το παράδειγμα το ΕΛΤΑ στο τυχερό. Να έχουν αυτή γραφεία, ναι, στην Αθήνα, δεν πειράζει.
1: Έτσι ακριβώς. Και συνεχίζουν έτσι. Χθες είδα έναν λογαριασμό που έφτασε, ο οποίος έλεγε πριν τρεις μέρες.
0: Έλεγε πριν τρεις μέρες. Εντάξει, τώρα αυτός ήρθε από τα ΕΛΤΑ, γιατί έχουν μπει και οι άλλοι.
1: Για τα ΕΛΤΑ μιλάμε πάντα. Okay. Ναι. Λαβύρινθος εταιριών πίσω από τη μίσθωση. Ολόκληρη η αμαρτωλή διαδρομή. Η χρηματοδότηση έγινε με δανεικά και αγύριστα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολλά τα ερωτήματα. Σιγή ηχθείως από τη διοίκηση που αποφεύγει να απαντήσει στην Δημοκρατία. Αναξιοποίητο παραμένει το τεράστιο ιδιόκτητο κτίριο στην Κεσαριανή. Μπορεί να είναι μακριά. Το κερασάκι στην τούρτα. Εκ των υστέρων ανέθεσαν και γενναία σύμβαση σε συμβουλευτική εταιρεία για να τους βρει στέγη.
0: Αχα.
1: Και παραμένει αναξιοποίητο το ακίνητο στην Κεσαριανή. Μπορεί να το κάνουν μουσείο. Το κατοχικό καθεστώς συνέλαβε δύο νεαρούς Ελληνοκύπριους, γράφει πιο κάτω, λάδι στη φωτιά πριν από την επέτειο των δολοφονιών Ισαάκ Σολομού. Η ιδιοκτησία της Μονής Σινά παραδόθηκε στην Αίγυπτο. Ράπισμα στο Γεραπετρίτη από τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. Ουκρανία και ξερό ψωμί από τους πρόθυμους. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας ξανά ο Πρωθυπουργός που πληρώνει το Κίεβο από το υστέρημα του λαού τη στιγμή που ο Μακρόν κάνει business καθώς θα πουλήσει 16 ραφάλ στο Ζελένσκι.
0: Με τι λεφτά θα τα πληρώσει βέβαια ο Ζελένσκι?
1: Θα δώσουμε και λεφτά. Πόσα το ενέκριναν, πόσα εκατομμύρια ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το περιβόητο δάνειο που θα δώσει φέτος και άλλα τόσα του χρόνου? Γιατί προσέξτε, βγάλανε για του χρόνου. Δεν προβλέπεται δηλαδή να σταματήσει ο πόλεμος. Αυτό μας έλειπε. Ο Μητσοτάκης καλωσορίζει τώρα και 500.000 πρόσφυγες από το Σουδάν. Υπόθεση
0: Μαρφίν. Καλωσορίζει εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Υπόθεση Μαρφίν. Τα έκαναν μπάχαλο με τις συλλήψεις. Άλληλο διαψεύσεις για το περίφημο ανώνυμο email. Και μπήκαν υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Ορίζοντας ολοκλήρωση σε 36 μήνες. Καλώς. Πάμε να δούμε πώς θα προσληφθούν στον ελεύθερο τύπο.
0: Λοιπόν, 7.188 χάρη.
1: Ω, καλά. Όχι, αιτήσεις είναι, δεν είναι προσλήψεις.
0: Α, αιτήσεις για προσλήψεις. Όχι, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις.
1: Ναι, κάτσε να θα. Ναι. Μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
0: 7.188 θα προσληφθούν. Τώρα πώς θα κάνουν αιτήσεις,
1: όποτε, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς στο ένθετο αγορά εργασίας. Τώρα, ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στην Μαρφίν. Η ελληνική αστυνομία επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Κατήκον έρευνα για 43χρονο που είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Έρευνα και στην κατοικία 48χρονου γνωστού αντιεξουσιαστή που έχει προσαχθεί και συλληφθεί δεκάδες φορές. Ο φωτογράφος, εντός εισαγωγικών, από το πατάρι του Ιαννού με τις 8 εικόνες και ο ιδιοκτήτης περιπτέρου έχουν αναγνωρίσει τους δράστες. Καλά τώρα, εντάξει.
1: 16 χρόνια μετά.
0: Ναι, 16 χρόνια μετά. Η κατάθεση υπαλλήλου της τράπεζας. Άκουσα μια γυναίκα να φωνάζει «κάψτε τους». Αυτά τα είχαμε ακούσει και τότε. Αλλά τώρα, 16 χρόνια μετά, ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου και ο φωτογράφος από το πατάρι του Ιαννού, τώρα αυτά είναι, δεν ξέρω. Εμένα, τέλος πάντων, δυσκολεύομαι τέλος πάντων.
1: Και πώς τόσα χρόνια δεν τους αξιοποίησε η ΣΥΑ, ναι, ναι, με τόσα, ναι, με τόσες ικανότητες.
0: Λοιπόν, τα 7 SOS για τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Και έχει και η φωτογραφία το Λιβάνιο. Λιβάνιος, έτσι.
1: Πυρακάκης.
0: Πυρακάκης, άκου, μπερδεύω. Λοιπόν, ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών. 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Τώρα θυμάμαι αυτό που έλεγες τις προάλλες, που ήταν ένας ξυλουργός, ήταν στη Γερμανία και έλεγε «Δεν μπορώ να είμαι, ναι, παραγωγικός, ναι, κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες». Και είναι αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο.
1: Ήταν σε ζαχαροπλαστείο.
0: Ναι. Και είναι αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο ότι δεν είμαστε παραγωγικοί. Τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε 40 βαθμούς όλο τον χρόνο.
1: Δεν έχουμε όλο τον χρόνο, αλλά μεγάλο χρονικό διάστημα η ζέστη έχει διάρκεια. Εδώ, ναι. Δεν το έκλειγε και με 40 ο Γερμανός, με 35 το έλεγε.
0: Ναι. Λοιπόν, σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο. Ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά και Πολάκης Δούρου για την Προεδρία. Οι παλαιοί ΣΥΡΙΖΕΙ πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Κρίστοφερ Νόλαν, συζητούν για την Οδύσσια χωρίς να την έχουν δει. Ναι, το ίδιο.
1: Τι, δεν σε βολεύει σένα.
0: Ναι,
1: ο Κρίστοφερ, λέω, δεν το βολεύει το ότι συζητούν χωρίς να την έχουν δει.
0: Εντάξει, ουσιαστικά την κατακρίνουν την ταινία.
1: Ναι, αλλά θα πάνε να τη δουν και όσοι την κατακρίνουν για να δουν τι είναι αυτό.
0: Η Θεοδώρα πάντως είναι Άρης.
1: Άρης είναι.
0: Για να γουστάρεις. Καλημέρα, Θοδωρή, που είναι ΑΕΚ.
1: Που είναι ΑΕΚ. Πάντως κίτρινο, το όνομα Θήτα είναι κίτρινο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ψάχνω να βρω κοινά σημεία.
0: Πες το στο Θεοδωρίδη αυτόν.
1: Είναι επώνυμο. Λοιπόν. Πάμε στα νέα.
0: Πάμε.
1: Εργασίες στο ακίνητο. Ποιες και πώς επιτρέπονται. Τι πρέπει να ελέγξει ο ιδιοκτήτης. Τι ισχύει αν θέλει να σπάσει ένα μεγάλο διαμέρισμα. Τι θα γίνει σε περίπτωση μεταβίβασης. Πάρετε την εφημερίδα να μάθετε. Μία ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Τα μυστικά της υπέρτασης. Με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένας στους 3 παραμένει αδιάγνωστος. Φοβερό. Γιατί δεν μετράει την πίεση του. Προφανώς. Στην Ευρώπη, η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσωνες και έχει χάρτη. Ένα κλιματικό μυστήριο στο νότο της, στα νότια της Γρυλανδίας. Ναι, όντως, είναι κάτω από τη Γρυλανδία, ένα στο θερμικό χάρτη, ας πούμε, της γης. Ένα σημείο που έχει, ας πούμε, το μέγεθος της Μεσογείου, κάπως έτσι.
0: Μικρότερο.
1: Λίγο μικρότερο, το οποίο είναι ψυχρό, πολύ πιο ψυχρό από ότι είναι ο υπόλοιπος πλανήτης γενικός. Ψυχρή καρδιά, λέει, Βόρειο Ατλαντικού. Αποκλίσεις των θερμοκρασιών στην επιφάνεια τον Ιούνιο του 2026 σε βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει κλίμακα εδώ, οπότε δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε παραπάνω. Εχμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης, το αφεντικό εντός εισαγωγικών και αλήθεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ προβλέπει. Του ΠΑΣΟΚ, βρε. ΠΑΟΚ. Έγινε το ΠΑΣΟΚ, έγινε ΠΑΟΚ.
0: Και έχει τον Ανδρουλάκη πρόεδρο.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προβλέπει πως όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις υποκλοπές, το οικόσιμο Μητσοτάκης θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ντίλιαν, για
0: πότε,
1: το πρόεδρο.
0: Ρε, Ανδρουλάκη, δηλαδή.
1: Όταν, ρε, Γιάννη. Και τι, εδώ οι άλλοι περιμένουν να σηκωθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς.
0: Σωστό, ναι.
1: Το πούλησα νόμιμα, είπε ο Ντίλιαν για το Predator, στις ελληνικές κρατικές αρχές.
0: Άμα,
1: το είπε, ναι, στο Ισραήλ το είπε.
0: Ναι. Άμα έχει πάρει και τιμολόγιο.
1: Ναι, καλό είναι και αυτό.
0: Άμα έχει κόψει μάλλον.
1: Δεν θα έχει κόψει τιμολόγιο. Δεν έγινε μια μεταφορά χρημάτων, τι με βαλιτσάκια τα διακινούσαν.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Α, εδώ πρέπει να το δούμε αυτό. Μαρφίν, η σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις, λέει, στο στόχαστρο της στόχαστρο και δικογραφίας του 23 η 46χρονη. Τι λέει η Κατεχάκη, τι απαντούν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Πεντάγωνο, βαλιστική πύραυλη με εμβέλεια 500 χιλιόμετρων.
0: Για να βομβαρδίσουν τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν δείχνει το Βαρνάβα, τι θέλουν να κάνουν. Όχι, αυτό είναι από άλλη είδηση. Στέγη στην Αττική, ποιες περιοχές είναι φθηνότερες για ενίκιο ή αγορά. Δηλαδή θα παραμείνει στο Βαρνάβα ο άλλος. Ας πει στην Πιερία. Λοιπόν, έρευνα. Οι περιφέρειες που ζουν τα πιο χαρούμενα παιδιά στην Ελλάδα, ποιες είναι. Και Σάλιτζερ, αλήθεια και μύθι για τον αόρατο συγγραφέα.
0: Πάμε να δούμε και το αγαπημένο μας μακελιό, να γουστάρουμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Πληρωμένα όπλα της Καμόρα. Παραδημοσιογράφοι εκβιαστές στην υπηρεσία της μαφίας. Οι εντολές, τα στημένα δημοσιεύματα, οι ταρίφες, τα SMS στα κινητά τηλέφωνα, αρχιεκβιαστή και εκτελεστή συμβολέων θανάτου.
1: Και για, πρώτη φορά μετά από καιρό δείχνει πτώμα σκεπασμένο.
0: Ναι, ναι, και θολωμένα τα πόδια, δηλαδή μιλάμε ότι έχει ξεπεράσει.
1: Ναι, ούτε τους κάλους δεν μπορούμε να δούμε.
0: Λοιπόν, από δίπλα έχει screenshot από ένα SMS, λέει αύριο θα δημοσιευτεί, το ετοίμασαν. Από τις 12 απόψε θα είναι στον αέρα, στη συνέχεια το δεύτερο μήνυμα και χα χα χα χα χα χα χα απαντά ο συνομιλητής. Μιλάμε τώρα ότι...
1: Αυτό είναι αποδεικτικό στοιχείο, ολκίες, όχι επεξεγέλασε.
0: Πιο πάνω τώρα. Διαβάστε μας πριν παίξτε για τα στοιχήματα. Έγκλημα Μαρφίν, το χρονικό ενός προεκλογικού φιάσκου και ο επικίνδυνος παπατζής Χρυσοχοίδης.
1: Αχα. Και με αυτόν τα έχει δηλαδή.
0: Και εννοείται. Από αριστερά, οι πύραυλοι του Τραμπ απογειώνουν τις τιμές των καυσίμων. Ελπίζω πως όχι. Θα φανεί βέβαια και αυτό. Παρακάτω, 13 Ιουλίου 1989, όταν ο Ανδρέας παντρεύτηκε τη Δήμητρα και αποκατέστησε την αεροσυνοδό.
1: Μα ναι, έτσι το είχε εκθέσει το κορίτσι.
0: Ναι. Το έβαλε όμως.
1: Το έβαλε Στεφάνη, το έβαλε.
0: Το έβαλε
1: μετά
0: Στεφάνη,
1: το
0: έβαλε.
1: Μετά το νεύμα εκείνο στο αεροπλάνο.
0: Το έβαλε στη βίλα.
1: Το έβαλε και σπίτωσε. Στην κοινωνική ζωή και στην πολιτική ζωή το έβαλε.
0: Ναι, στην συγγραφική διαδικασία.
1: Ναι,
0: το έβαλε.
1: Και σε μία ρήξη με τα παιδιά του.
0: Ναι,
1: το έβαλε και εκεί.
0: Και εκεί.
1: Αλλά αυτό προκλήθη από τους άλλους, δεν το έκανε ο Ανδρέας.
0: Ναι, ούτε...
1: η Δήμητρα και τα παιδιά δεν τα βρίσκαν μεταξύ τους. Ναι. Δεν φταίει ο Ανδρέας γι' αυτό.
0: Ναι, τέλος πάντων. Πάμε να τελειώσουμε την ανάγνωση του μακελιού, γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις. Πόσο Άδωνης επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ της εφημερίδος μας για τα βρώμικα παιχνίδια του Αντώνη. Συγκυβέρνηση με τον Σαμαρά, αλλά με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Και συντάξεις, καταβολή αναδρομικών έως 7.485 ευρώ για 350.000 συνταξιούχους. Τα ποσά επιστρέφουν από επικουρικές και δώρα. Λαμπράκης και πικραμένος επικατοχής. Η γερμανική προπαγάνδα 1941-1944.
1: Και μετά από τα πρόσφατα αυτά γεγονότα μπορούμε να οδηγηθούμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
0: Ωραία, οδηγούμαστε ευθύς αμέσως στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Και άλλα πολλά. Ωραίο.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-2400.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: αυτοί λέει να μην γυρίσουν. Τέλος πάντων, εμείς επιστρέψαμε. Σπάμε το κατεστημένο και επιστρέφουμε κόντρα, στον αέρα του Ράδιο Εύρος.
1: Κόντρα στους νόμους, κόντρα στα στερεότυπα, μακριά από προκαταλήψεις, από εσμούς, κορεσμούς και πάει. Αυτά τέλος πάντων, διάφορα τέτοια όμορφα. Ακαταλαβιστικά, είναι ο Γιάννης Βαβελικούδης.
0: Χάρης ο Καταρίδης.
1: Αυτοί είμαστε, εδώ θα παραμείνουμε. Και μπορείτε να πάρετε, γιατί έχει έρθει η Κατερίνα, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 2552-029-413, για να μας πείτε να σταματήσουμε τις ανοησίες που λέμε. Όταν λέμε ανοησίες.
0: Καλά, δεν λέμε, αλλά εγώ έχω άλλο θέμα τώρα να σου θέσω.
1: Πέσε μου.
0: Λοιπόν, διαβάζω στο βιβλίο σου, που το κληρώνουμε κιόλας αυτές τις μέρες στο Ράδιο Εύρος. Στη σελίδα 99.
1: 98 ήταν.
0: Στη σελίδα 99. Γράφεις εκεί πέρα ότι στην εστία, στον υπολογιστή, στην εστία έγραφε αυτό. Εννοείς αυτή την εστία?
1: Ναι, εκεί εννοώ την αρχαία εστία. Ο υπολογιστής πήρε το όνομα εστία.
0: Από την
1: αρχαία θεά, γι' αυτό το δώσαν εστία, γιατί ουσιαστικά τι ήταν? Μια μεγάλη οικογένεια στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έτσι το βλέπαν, ας πούμε, θεωρητικά πάντα.
0: Ναι.
1: Και η εστία εκεί στο κέντρο, στον πυρήνα του Διαστημικού Σταθμού, λειτουργούσε για όλους σαν μια μεγάλη μητέρα.
0: Επίσης.
1: Και έχει και, έχει, και έχει και αναπληρωτή υπολογιστή,
0: ο οποίος
1: λέγεται Περσεφόνη. Είναι αρχαιοελληνικό και αυτό. Λοιπόν, λέγεται Περσεφόνη. Γιατί? Γιατί τον έχουν backup, δεν τον έχουν για να δουλεύει συνέχεια. Όπως η Περσεφόνη ήταν κάποιο χρονικό διάστημα στη γη και κάποιος τον Άδη σβηστεί. Με την ίδια λογική πάει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λέγε τώρα, γιατί δεν σημάζεται τα ρούχα.
0: Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι το βιβλίο «Η χαμένη αποστολή» 2804.
1: Τώρα γρήγορα.
0: Του βιβλίου του Χάρη Κανταρίδη. Το κληρώνουμε. Και όσοι έχετε την περιέργεια να διαβάσετε τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι του Χάρη Κανταρίδη, μπορείτε να συμμετέχετε.
1: Όπως είδατε την αντίστοιχη ταινία με τον Τζον Μάλκοβιτς.
0: Ναι. Ή να στείλετε, να αφήσετε ένα σχόλιο στη σχετική δημοσίευση στο Facebook ή να τηλεφωνήσετε στο 2552-029-413 και να συμμετέχετε στην κλήρωση. Και κάτι άλλο τώρα, ερώτηση προς τον συγγραφέα.
1: Ναι.
0: Τα ημισκούμπρια ονομάσαν το πρώτο τους δίσκο 30 χρόνια επιτυχίες και τώρα το εισπράττουν.
1: Έχεις
0: εσύ προσδοκίες για το 2804?
1: Με πρόλαβες, θα έλεγα, σε όσους κερδίσουν το βιβλίο, αλλά και σε όλους που θα το διαβάσουν, γεροί να είναι μέχρι τότε να διαπιστώσουν ότι τα γεγονότα κάπως έτσι θα γίνουν.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Στην παρέα μας και σήμερα το Παντρόν ανανεώθηκε. Περάστε να δείτε τι ωραία πράγματα φτιάξαν εκεί οι άνθρωποι του Παντρόν. Και με την ευκαιρία απολαύστε και ένα καφεδάκι.
1: Φαντάσου να ήταν το Παντρόν του Παντρόντος.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ναι. Στο Παντρόν, απέναντι από την πλατεία Δασίου. Μαζί μας είναι και τα αρδευτικά σιδηρικά Κασαπιάν στην οδό
1: Σωτηρίου Τσερκέζη 39.
0: Σωτηρίου Τσερκέζη.
1: Από πολύ παλιά.
0: Ναι. Αναγεννήσεως 153 και Ορφέως 21 στο Διδημότυχο είναι η Φίτκα Ρένταλ. Και τι άλλο?
1: Όχι, δεν είναι Φίτκα Ρένταλ. Σίγουρα.
0: Το Top Charm. Το Top Charm. Ναι, μου ήρθε ένα
1: μήνυμα. Ναι,
0: το Δημήτρη, καλημέρα Δημήτρη.
1: Και μάλιστα τι θα συμβεί τώρα, δηλαδή θα πάει στο Top Charm άλλος και θα πει θέλω συντήρηση στο αυτοκίνητο και θα πει εμείς κάνουμε συντήρηση στα πόδια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, θα μπερδευτούν τώρα οι άνθρωποι. Πιάστε από την αρχή. Το λέω εγώ. Λοιπόν, Top Charm. Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής. Αναγεννήσεως 153. Εδώ δίπλα στη πιάτσα του ταξί και στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. 2552-025-331 το τηλέφωνο. Φίτκα Ρένταλ στην Καλλιπόλεως με λοχαγουδιαμάτη γωνία. Εκεί νοικιάζεται αυτοκίνητα αξιόπιστα, καλοσυντηρημένα, τέλεια, γιατί διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων που μπορεί έτσι να περιθάλψει λόγω ασθενειών μηχανικών, βλαβών δηλαδή, και τα δικά μας αυτοκίνητα. 2552-028-525. Τέλος να πούμε ότι μαζί μας είναι τα Άνθη Φυταμπελιάς. Για γάμους, βαφτίσεις, τελετές, εκδηλώσεις αγάπης και τα λοιπά. Σε Ορεστιάδα, Βασιλιάς Κωνσταντίνου 63 και Διδημότυχο, απέναντι από το νοσοκομείο. Η οδός λέγεται 25 Μαΐου. Πώς προχώρησε το Διδημότυχο? Δεν έβαλε μια τυπική οδό 25 Μαρτίου. Πρέπει να ξεχωρίζει.
0: 25 Μαΐου, βέβαια.
1: Ναι, έβαλε τη μέρα που. Συγγνώμη, το δημότυχο απελευθερώθηκε τότε, έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: πάμε στεία.
0: Πριν πάμε, βλέπω εδώ η τιμή του πετρελαίου. Oh. Έχει ξεπεράσει τα $80 του βαρέλι. Mm. Εκεί που λέγαμε ότι.
1: Τυχώς που δεν είχε προλάβει να περάσει στην Αντλία η μείωση. Πώς θα συνηθίζαμε τώρα πάλι σε αύξηση.
0: Άστο.
1: Χάλια, χάλια.
0: Μας προστάτευσε ο Τραμπ. Να πάμε, να πάμε στην Εσπρέσο.
1: Πάμε στην Εστία. Η οποία Εστία. Λέει στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ανησυχείτε για την κατάσταση, Γιάννη, τον παρέστηρε το βιβλίο μου, είναι τόσο μαγικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ διελήθη, λέει, ο μύθος της αριστεράς. Οι 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών. Πώς το 37% έγινε 1%. Αυτό πραγματικά θέλει διερεύνηση ιστορική. Οι ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα. Λοιπόν, για να πάμε πιο κάτω. Η Νέα Δημοκρατία χάνει αυτό το καλοκαίρι τις εκλογές. Λέει το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, την εγκαταλείπουν οι αστεί λόγω μαφίας.
0: Αχα.
1: Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει Ορφέας και Ευρυδίκη στο αρχαίο θέατρο Μεσίνης και πιο δίπλα μπορούμε να δούμε η δημογραφική κατάρρευση δυναστεύει την Ελλάδα. Το δημογραφικό παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για τη χώρα, καθώς οι γεννήσεις έχουν καταρρεύσει, συμφώνως προς το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, από 117.600 ετησίως κατά μέσο όρο, από 17.000 λοιπόν, 117.600 ετησίως κατά μέσο όρο, έχει πέσει στους 65.000 το 2025-26. Η μείωση δηλαδή είναι της τάξης του 44%. Ταυτοχρόνως η μέση ηλικία για απόκτηση των παιδιών συνεχίζει να αυξάνεται. Από 30,2 και 30,3 έτη το 8 και το 9 έχει πάει στα 32,2 και 32,3 το 25 και το 26. Σημεία των καιρών μπορούμε να πούμε, έτσι. Ο Τραμπ σχεδιάζει τέλη 20% για τη φύλαξη του Ορμούζ. Αυτό κι αν είναι πια. Δηλαδή λέει ο Τραμπ δεν δικαιολογούσε τα τέλη που μπορούσε να βάλει τους δασμούς και τα διόδια για το πέρασμα το Ιράν. Θα καθαρίσει, λέει, το Ορμούζ ο Τραμπ, τα στενά, και μετά θα τα φυλάει έναντι αμοιβής. Και ποια η διαφορά. Δηλαδή πριν πάει και στον πόλεμο, μια χαρά ήταν χωρίς δασμούς και ελεύθερη διέλευση. Μήπως έχει αρχίσει να αποθρασύνεται υπερβολικά πολύ.
0: Μήπως
1: ο κόσμος πρέπει να το δει ξανά, ο κόσμος, παγκόσμια κοινότητα, αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρετε, τότε πέφτουν οι αυτοκρατορίες, έτσι. Ιστορικά τότε πέφτουν οι αυτοκρατορίες. Όταν αρχίζουν και αποθρασύνονται πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ταμείο που πήρε από τη Δήλο η Αθηναϊκή Συμμαχία τότε. Η Αθήνα δηλαδή. Κατασκοπευτικό θρίλερ μεταξύ Μοσάντ και Αχμαντινετζάν.
0: Ο οποίος εμφανίστηκε, λέει.
1: Εμφανίστηκε, ναι.
0: Στην κηδεία.
1: Mm-hmm.
0: Ο οποίος θεωρούνταν νεκρός.
1: Μάλιστα, περίμενε. Με μπερδεύεις τώρα. Τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να προσέγγισε η Μοσάτ τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, προκειμένου να τον στρατιολογήσει. Είναι ο πρώην πρόεδρος, δεν είναι...
0: Πολύ πρώην, ναι.
1: Ναι. Αεροπορικά καύσιμα μόλις για ένα μήνα διαθέτει η Ευρώπη.
0: Okay.
1: Να κάνουμε. Δεν θα πετάμε μετά, θα κολυμπάμε. Και η Ουάσιγκτον επιβραβεύει την Τουρκία ενώ τιμωρεί την αξιοπιστία των συμμάχων της. Είναι το άρθρο του Χρήστου Κωνσταντινίδη. Και η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου λέει η Μαρφίν, ο Θάνος Αξαραλιάν και τα χάλια μας.
0: Νάστε.
1: Μέρα που είναι.
0: Ναι. Να πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Λαμπρά, λέει, θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου στη βιομηχανία λιπασμάτων του Λαβρέντι Λαβρεντιάδη. Η συγκινητική ομιλία του φιλάνθρωπου επιχειρηματία για την πηξίδα της ζωής του και τα θερμά λόγια από τους κύριους κύριους Ιερώνυμο και Ελπιδοφόρο.
1: Είναι πραγματική. Αυτό συνέβη, πραγματική είναι.
0: Ναι, συνέβη στην Καβάλα. Μάλιστα ήταν παρόν και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από ότι ο ίδιος δηλαδή ανέβασε σε φωτογραφίες, ανέφερε ότι ήταν παρόντες έτσι, σημαντικοί, θρησκευτικοί τέλος πάντων.
1: Ταγί.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως βλέποντας αυτή τη φωτογραφία ένα έχω να πω. Α, πα.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά Τώρα πάμε πιο κάτω. Από τα Φάρασα στον ουρανό της Καβάλας. Η λαμπρή λειτουργία παρουσία και τις οικογένειες του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη και το μέγα πλήθος. Α, μόνο με, είναι μονοθυματική η σημερινή
1: εσπάση. Ναι, εντωμεταξύ η ζωή του Παϊσίου μόνο κάτι τέτοια δεν ήθελε.
0: Ναι,
1: αλλά δεν πειράζει τώρα, είναι εν τη απουσία του. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Πληρώνουν από την τσέπη τους το διορισμό. Η καθαρός μισθός 880 ευρώ. Μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ. Ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστον 5.000 ευρώ. 6.000 με 8 σε νησιά σε ή τουριστικές περιοχές. Αγκάθι στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Είναι πραγματικά δύσκολη η ζωή των εκπαιδευτικών, των πρωτοδιόριστων.
0: Έχω γνωρίσει κάποια στιγμή έναν έναν αναπληρωτή, ο οποίος μου λέγε τα τελευταία, λέει,

0: χειρότερη από τις πανελλαδικές, η αναζήτηση προσιτής κατοικίας. Πιο κάτω, Ιράν και ΗΠΑ, ο Τραμπ θέλει τα διόδια του Ορμούζ για τον εαυτό του. Στη δεξιά στήλη, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τέλος εποχής, στα κλειδιά της Κουμουντούρου, στην Τρόικα, Δούρου, Παπά, Πολάκη. Νέες αποχωρήσεις από σήμερα. Αλέξη Τσίπρας από τη Μυτιλίνη. Α, πήγε για να τα ξεχωρίζει, δεν τις ξεχωρίζει. Ελλάδα της λαμογιάς ή Ελλάδα της παραγωγής, άνοιγμα προς τους έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους. Συλλήψεις για Μαρφίν, Οσμής και Βορείας, Κραυγαλαία κενά στην δικογραφία. Τι λέει, ταυτοποίητα τα πρόσωπα. Φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο. Οικομός, νέο καμπανάκι για τα έργα στην αρχαία αγορά και μια μουντιαλική είδηση αθλητική πριν πάμε στην καθημερινή.
1: Η οποία καθημερινή στο σημερινό της φιλογράφει μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Παρεμβάσεις λοιπόν που θα διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων και θα συμβάλλουν στην αύξηση της προσφοράς αρχίζουν να εφαρμόζονται σταδιακά. Τα βασικά μέτρα είναι η δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής και την πώληση του ακινήτου ή μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η άρση διεκδικήσεων του δημοσίου επί ακινήτων και η συλλογή όλων των αναγκαίων για τη μεταβίβαση εγγράφων από τον συμβολιογράφο. Εκτιμάται ότι έτσι θα μειωθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής και θα αξιοποιηθούν ακινήτα που είναι εγκλωβισμένα εκτός αγοράς. Πάρω κάτω, διόδια στο Ορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ, αυτό που έχει προτείνει και ο Μαρινάκης εν ολίγης.
0: Ναι, εδώ... θα το έκαναν σε αγαστή συνεργασία.
1: Δεν ξέρω. Εδώ έχει μια φωτογραφία τρεις πιτσιρικάδες και λέει τρία παιδιά παίζουν στα ριχά νερά του Ορμούς, καθώς σύννεφο καπνού υψώνεται από μια έκρηξη στο φόντο. Στα ανοιχτά του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, αξιώνοντας άμεση αποζημίωση, επιβάλλοντας τέλος 20% σε κάθε διακινούμενο φορτίο. Και πως το Ισραήλ προσέγγισε τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, είναι το θέμα που είδαμε και νωρίτερα στην εστία. Παρακάτω, πως η κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες. Η νέα μάστιγα, άκου εδώ τώρα. Η χρήση ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα κοκαίνης τίνει πλέον να αποτελεί όχι την εξαίρεση, αλλά τον κανόνα στους χώρους εστίασης στη Γαλλία. Είτε πρόκειται για αλυσίδες fast food, είτε για εστιατόρια με αστέρια Μισελέν. Η γενιά που είχε την τάση να πίνει, τότε υπήρχε η κάναβη, τώρα είναι η κοκαίνη. Αναφέρει 56χρονος βραβευμένος σεφ. Από δίπλα, διαβασμένη μπροστά στη μεγάλη οθόνη. Αυξημένη ζήτηση του κοινού για τις μεταφράσεις της Οδύσσιας παρατηρείται σε βιβλιοπωλεία όπως η Πολιτεία, λίγο πριν από την πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Η απόδοση του Δημήτρη Μαρονίτη έχει τη μεγαλύτερη κίνηση με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη που την εκδίδει να παρατηρεί αύξηση των πωλήσεων κατά 15%. Καλό είναι αυτό να διαβάζουμε. Στη δεξιά στήλη, στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία, Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Στα 6 λοιπόν αεροσκάφη τύπου F-35 που έχει ήδη εξοφλήσει εστιάζει η Τουρκία στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος εκτίμησε πως σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Προϋπόθεση για ενδεχόμενη συμφωνία πάντως αποτελεί να ολοκληρωθούν και οι συζητήσεις της Άγκυρας με τη Μόσχα για την πώληση των πυράβλων S-400 σε τρίτη χώρα.
0: Ωραία, αυτό θα συμβεί, αλλά δεν είναι και λίγο παράλογο τώρα να τα έχεις πληρώσει και να μην σου τα δίνουν.
1: Ναι, είναι.
0: Γιατί εντάξει, δεν λέμε να μπει στο πρόγραμμα και να πάρει τα άλλα 25, 30, 50 πόσα ήθελε. Ναι. Αλλά αυτά τα 6 που πλήρωσε, παιδί μου, όταν απαλλαγεί από τους S-300. Εν τω μεταξύ, κάποια
1: στιγμή. Για να τις επιστρέψουν τα λεφτά.
0: Κάποια στιγμή, ναι, ακριβώς. Κάποια στιγμή που θα απαλλαγεί από τους πυράβλους όμως, θα είναι εντελώς ξεσκέπαστη η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Ό,τι στις στοιχείες μετέφερε το ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Λοιπόν, γιατί οι τιμές στην Αγγλία μόνο ανεβαίνουν, στα υψηλά επίπεδα βενζίνη και δίζελ, νέες ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Ιράν. Ωστόσο, τις προηγούμενες εβδομάδες η υποχώρηση του αργού πετρελαίου δεν αποτυπώθηκε στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του δίζελ στα πρατήρια. Χαίρομαι πολύ. Πάμε τέρμα πάνω έως τις 20 Ιουλίου.

0: ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Α, μέχρι τις 20 Ιουλίου πρόκειται να ανοίξει. Ωραία. Όπερα ταξίδι στον κόσμο του Φαέθοντος και τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν. Τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Ποια ήταν τα βήματα των αστυνομικών αρχών που οδήγησαν στην ταυτοποίηση υπόπτων για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Από τα έως τώρα δεδομένα προκύπτει ότι αστυνομία και δικαιοσύνη οδηγήθηκαν στην ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και στην έκδοση εντελμάτων σύλληψης χάρη σε πολυσέλιδη έκθεση ανάλυσης που συνέταξε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η αντιπαραβολή δύο φωτογραφικών αρχείων και ορισμένα χαρακτηριστικά σημάδια σε δύο σακίδια πλάτης οδήγησαν, σύμφωνα με την έρευνα, σε συσχετισμό των τριών συλληφθέντων με τους δράστες της επίθεσης. Παρακάτω, η ενίσχυση της ασφάλειας έφερε μείωση παραβατικότητας. Χαίρο πολύ. Λοιπόν, μείωση καταγράφεται στην παραβατικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς με βάση τα δεδομένα της ελληνικής αστυνομίας από τις 19 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι τις 36 του 2026 έχει διαπιστωθεί μείωση κατά 60% της παρουσίας των τοξικοεξαρτημένων ατόμων, 70% σε κλοπές και ληστείες εις βάρος των επιβατών, κατά 80% σε επιθέσεις στο προσωπικό και κατά 90% σε φθορές, σε εγκαταστάσεις, οχήματα και σειρμούς. Κυπριακό, σενάρια επίλυσης του με βάση σχέδιο το οποίο ενδεχομένως κινείται στα όρια του πλαισίου του ΟΗΕ κυκλοφορούν στο Βρετανικό τύπο. Βασικό στοιχείο του σχεδίου που συζητείται είναι ενός είδους χαλαρή συνομοσπονδία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η ειδική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Ολγκίν φέρεται να το έχει παρουσιάσει σε όλες τις πλευρές. Τώρα, οι νόμιμα εγκατεσταμένοι αλλοδαποί στην Ελλάδα μειώνονται με ταχύ ρυθμό σύμφωνα με το ΚΕΠΕ. Το εργατικό δυναμικό των ξένων μειώθηκε κατά 74.400 άτομα το 2025. Mm-hmm. Τρομερός αριθμός. Πιο κάτω, ΣΥΡΙΖΑ, στους Ρένα Δούρου, Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη περνούν τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ μετά τον μπαράζ των χθεσινών παρατήσεων. Το χορό των αποχωρήσεων από τους βουλευτές μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου και την αλλαγή γραμμής άνοιξε ο Σιμεών και Δικογλού. Διανομής. Α, τώρα τι κάνουν οι διανομής. Οδηγούν ανάποδα σε μονόδρομους και πάνω στα πεζοδρόμια. Κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Κάποιες φορές παραβιάζουν το στόπι το κόκκινο. 7 στους 10 διανομής παραδέχονται πως παρακολουθούν το κινητό συχνά ενώ οδηγούν για την αναζήτηση των διευθύνσεων των παραδόσεων.
1: Νορθιά, δεν συμβαίνουν αυτά γιατί δεν έχουμε σηματοδότηση.
0: Ναι, μόνο αυτό.
1: Μόνο αυτό.
0: Σαμ Νίλ έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Ο σημαντικός νεοζηλανδός ηθοποιός, περισσότερο γνωστός για το ρόλο του ως Dr. Alan Grant στη σειρά ταινιών Jurassic Park.
1: Όχι μόνο, έκανε και τον μάγο Μέρλιν, έκανε και τον καπετάνιο στο κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη, το Ρώσο καπετάνιο. Έχει παίξει εμβληματικές ταινίες.
0: Ο Πέντελης Μπουκάλας γράφει με πειραγμένες ζυγαριές και οι καύσονες κοστίζουν και δείχνει εδώ πέρα κάποιους πολίτες να περπατούν στα καμένα της νοτιοανατολικής Ισπανίας στην Αλμερία, ενδεχομένως με την ελπίδα ότι τα χειρότερα έχουν πια παρέλθει. Σύμφωνα με μελέτες, ωστόσο, οι απειλές εντείνονται όχι μόνο σε επίπεδο θερμοκρασίας, καθώς η κλιματική κρίση συνδαυλίζει τις πυρκαγιές και αντιστρόφως, αλλά και σε επίπεδο οικονομικό, αφού οι καύσονες επηρεάζουν αρνητικά τα εισοδήματα των οικοκυριών. Και στο κύριο άρθρο της εφημερίδας, πριν πάμε στις διαφημίσεις μας, ρυθμίσεις και αδικίες. Για άλλη μια φορά, επιστρατεύεται η λύση της ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο για να διευκολυνθούν όσοι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Και αυτή τη φορά, κανείς δεν μερίμνησε να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι. Τις ίδιες αντιμετώπισης την χάνουν όσοι κατέληξαν να χρωστούν από πραγματική αδυναμία με αυτούς που δεν πληρώνουν συστηματικά. Καθέξιν και κατ' επιλογήν, συσσωρεύοντας νέες οφειλές και περιμένοντας μια επόμενη ρύθμιση. Εις βάρος των συνεπών φορολογουμένων που αισθάνονται κορόιδα. Γράφει λοιπόν εδώ πέρα ο συντάκτης.
1: Ένα πράγμα ξεχνάει και τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτούς που αποφεύγουν. Ναι, λέει κάτι πιο πέρα, παιδί μου, πιο κάτω εδώ, σε κάποιο σημείο. Περίμενε λίγο να το δω. Να διευκολυνθούν όσοι δεν ανταποκρίνονται. Δεν είναι όσοι δεν ανταποκρίνονται. Γιατί δεν θέλουν να ανταποκριθούν. Υπάρχουν αυτοί που δεν θέλουν να ανταποκριθούν και αυτοί που δεν ανταποκρίνονται για διάφορους λόγους. Και με το που πάμε, Γιάννη, στο διάλειμμα, Νομίζω ότι κάτι έγινε με το διαδίκτυο.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
1: Θα το δούμε στο διάλειμμα.
0: Άιτε, φύγαμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Istiqbal συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Kouros Istiqbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istiqbalkouros.gr.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: με περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Ξυπνάμαστε λοιπόν με ιντερνετικά διαδικτυακά προβλήματα, καθώς έχει πέσει για κάποιο λόγο το ίντερνετ και αυτό δημιουργεί μια δυσχέρεια στην ανάγνωση των εφημερίδων, με δεδομένο, στη συνέχιση της ανάγνωσης των εφημερίδων, με δεδομένο πάντα ότι δεν έχουμε φυσικά τις εφημερίδες μπροστά μας, σε φυσικό χαρτί. Λοιπόν, στείλαμε το Γιάννη να φέρει το ίντερνετ πίσω και εμείς συνεχίζουμε εδώ. Μην γελάς, Κατερίνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ την παρέα μας. Θα το παλέψουμε, θα το εμπορέσουμε, που έλεγε και ο Σερτζετάκης κάποτε. Να πούμε ότι μαζί μας, στην μεγάλη αυτή παρέα της πρωινής περιπολίας, βρίσκεται πάντοτε το Παντρόν, το καφέ μπαρ, στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκου 1, ψιλοαλλαγμένο, έτσι όμορφο πάντοτε, 20 ώρες τουλάχιστον το 24ωρο, προσπαθεί να μας χαρίσει, να μας προσφέρει όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που μπορούμε να διαπιστώσουμε όταν πάμε εκεί, από τον καφέ μέχρι τα βραδινά event, όλη την γκάμα των προϊόντων που παροχών. Να πούμε ότι στην παρέα μας βρίσκονται τα άνθη φυτά μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, τελετές, κάθε ατομική ή συλλογική εκδήλωση αγάπης σε Ορεστιάδα, Βασιλιάς Κωνσταντίνου 63 και Διδημότυχο, απέναντι από το νοσοκομείο. Μιλάμε τώρα για την τρίτη γενιά και εδώ ιδιοκτητών. Αλλά πρωταθλητής στις γενναίες των ιδιοκτητών παραμένει η πιο παλιά επιχείρηση της πόλης, τα σιδηρικά χρώματα Κατσαπιάν, από το 1924, αρδευτικά και είδη θέρμανσης, όλα αυτά στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Στην παρέα μας ακόμα υπάρχει Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, έτσι καλοσυντηρημένων αυτοκινήτων, γιατί διαθέτει και το δικό της συνεργείο, το οποίο βρίσκεται, όπως και όλη η επιχείρηση, στην Καλλιπόλεως 73, με Λουχαγούδια Μάντη γωνία, και απαντά στο τηλεφωνικό αριθμό 2552-028-525. Τέλος, να πούμε ότι το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, συμπληρώνει αυτή την όμορφη παρέα. Το Top Charm, το οποίο δραστηριοποιείται στην Αναγεννήσεως 153, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, δίπλα στην πιάτσα των Ταξί, και μας περιμένει. Μας περιμένει και σας περιμένει για να καλοποιήσει τα νύχια ή να περιποιηθεί και να επιμεληθεί παθήσεις των ποδιών. Να πούμε ακόμα ότι δραστηριοποιείται πλέον και στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, απέναντι από την σχολή, από το αμφιθέατρο της Σχολής Ψυχολογίας. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να δούμε, μάλλον μπορούμε να δούμε εδώ, καθώς έχουμε μια ανακοίνωση από την Υπηρεσία Ίδρευσης του Δήμου Σουφλίου, που ανακοινώνει ότι Τρίτη σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθεί νέα διακοπή νερού, ναι, διακοπή νερού τέλος πάντων, στην πόλη του Σουφλίου από τις 7.30 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, λόγω επισκευών στο δίκτυο ίδρευσης, που σημαίνει ότι αυτήν την ώρα στο Σουφλί δεν έχουν νερό. Βέβαια, αυτό είδε το φως της δημοσιότητας από χθες, οπότε πιθανότατα οι άνθρωποι έχουν φροντίσει να προμηθευτούν τα απαραίτητα, τέλος πάντων. Να δούμε τώρα τι άλλο μπορούμε να βρούμε εδώ, προκειμένου να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Να δούμε λιγάκι το θέμα της Μαρφίν, μέχρι να επιστρέψουν οι εφημερίδες, μέχρι να έρθει η σύνδεση για τις εφημερίδες. Στο θέμα της Μαρφίν λοιπόν απολογούνται οι δύο 42χρονοι και αναμένεται και η έκδοση της 46χρονης, αυτοί που έχουν συλληφθεί, προσαχθεί, μάλλον συλληφθεί, αφού υπάρχει ένταλμα για την 46χρονη, πρόκειται για συλλήψεις. Στο κάδρο των ερευνών για την υπόθεση της Μαρφίν βρίσκονται ακόμα δύο άτομα που φέρονται ότι είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό. Διαβάζουμε ένα άρθρο από το in.gr. Απολογούνται λοιπόν σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Εναντίον των δύο 42χρονων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η επίθεση της 5ης Μαΐου είχε στοιχήσει τότε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της Μαρφίν, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου 32 ετών, έγκυο 4 μηνών, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινόντα Τσάκαλη 36 ετών, που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία.

0: και τι να πεις τώρα με όλη αυτή την περίπτωση. Πραγματικά, ναι, περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει η διαχείρισή του από τις αρχές.
1: Ναι.
0: Και αν τέλος πάντων θα πάρει την πολιτική προέκταση που φαίνεται ότι παίρνει.
1: Θα φανεί γιατί υπάρχουν διάφορα σενάρια. Δηλαδή βλέπουμε δημοσιεύματα που λένε ότι είναι ένα φιάσκο όλο αυτό. Υπάρχουν δημοσιεύματα που υπεραμείνονται των συλλήψεων. Θα το δούμε. Ναι. Λοιπόν,
0: και πάμε πρόσωπα λίγο... και προσωπικότητες. Ναι, ναι. Έτσι είδαμε, ναι, τον Αθερίδη τι έχει γίνει. Πριν διάβαζα, τέλος πάντων, ένας άλλος καλλιτέχνης, ο Νικήτας Κλίντ, πήρε το πλευρό του Θοδωρή του Αθερίδη. Γίνονται πραγματάκια. Να καλημερίσω, θέλω, ναι, το γυμναστήριο Gym Form που μας στέλνει την καλημέρα του. Και την Τζοάν, τον Μπάμπη και την Ελένη. Καλημέρα σε όλους.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρωτοσέλιδο της Contra News, η οποία γράφει «Εν αγνία η εγγνώση του Μαξίμου, γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτός. Τώρα δεν ξέρω πώς το ερμηνεύει, να δούμε. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου», λέει. «Η ρουκέτα που εξαπέλυσε ο Άδωνης για το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά».
0: Καλά. Εγώ να σου πω κάτι, αυτά όλα τα βλέπω. Δεν νομίζω ότι έγινε, ότι λέει τίποτα τυχαίο ο Γεωργιάδης, έτσι.
1: Καλά, το πιθανότερο. Το πιθανότερο.
0: Μπορεί να το κάνει για να αποπροσανατολίσει τους ψηφοφόρους Σαμαρά, ας πούμε, να το πω έτσι.
1: Ναι, διόλου απίθανο. Ναι. Διόλου απίθανο. Δηλαδή, σου λέει τζάμπα θα πάτε εκεί, αφού τους ή άλλους θα συνεργαστούμε.
0: Ναι.
1: Τεινάζει λοιπόν, λέει εδώ η εφημερίδα, τον αέρα τη στρατηγική του Μαξίμου, παρά το γεγονός ότι θέτει ως προϋπόθεση για μια τέτοια συνεργασία να παραμείνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι παρενέργειες που προκάλεσε αναμένεται να προκαλέσουν εσωστρέφεια στο κυβερνών κόμμα. Θα φανεί. Γιατί καμιά φορά και αυτό που λέει ο Γιάννης δεν είναι γνωστό σε όλους. Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός και ένας τέτοιος στόχος με αυτού του τύπου τη διασπορά να μαζευτεί η δυσαρέσκεια και η διαρροή προς το όποιο κόμμα ιδρύσει ο κύριος Σαμαράς, δεν σημαίνει ότι είναι γνώση όλων των βουλευτών, οπότε μια γρίνια εκεί θα αρχίσει.
0: Βέβαια.
1: Πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα, λέει, κάνει και ρήμα. Κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, το διαβάσαμε και σε άλλα έντυπα. Ανακοίνωσε από το Υπουργείο Οικονομικών τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων οφειλών σε δημόσιο και ταμεία. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Τσίπρας στη Λέσβο, είναι κρίσιμο να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Πανελλαδικές 2026, που και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 περιζήτητες σχολές. Συναγερμό στη Λαμία, δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, 12 άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Το έχω δει 10 φορές από χθες, πουθενά δεν είδα το λόγο. Ποια τροφή προκάλεσε τη σαλμονέλα. Μιλούσαν για παρτίδες που είχαν πρόβλημα, αλλά δεν είδα πουθενά τι προκάλεσε τη σαλμονέλα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, έχει Star Press να βρω εγώ ριζοσπάστη.
0: Ναι, ναι. Ένα λεπτάκι. Star Press. Κλέφτρα μοντέλο του GNTM, γράφει εδώ η εφημερίδα. Και πιο συγκεκριμένα, να το δω λίγο, να το δείξω και σε εσάς δηλαδή, όχι τίποτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όχι. Ναι, δεν μπορώ να σας το δείξω, θα το καταφέρω όμως. Πού θα πάει. Λοιπόν, τι λέει, οι κάμερες ασφαλείας έπιασαν στα πράσα να ξαφρίζει ράφια σούπερ μάρκετ. Το μοντέλο αυτό από το GNTM.
1: Να πούμε εδώ ότι αυτό είναι και ασθένεια η κλεπτομανία. Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή ότι είναι σε κάποια οικονομική ένδια και γι' αυτό το λόγο προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές είναι και ασθένεια. Το βλέπεις δηλαδή σε, πώς λέμε, σε γόνους καλών οικογενειών, πλούσιων αν μη τι άλλο, που δεν έχουν ανάγκη να το κάνουν.
0: Ωραία. Λοιπόν, παρακάτω, τα αλλεπάλληλα χτυπήματα και το κυνηγητό για να γλιτώσει τις χειροπέδες, η προσπάθεια να μην γίνει μήνυση και οι δικαιολογίες για χρήση κοκαΐνης. Ναι, αυτά λοιπόν τα επιχειρήματα χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο μοντέλο. Πιο πάνω, πώς συνελήφθη στο Λονδίνο η Ελένη Αργυρίου που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Παραδόθηκε, δεν παραδόθηκε.
1: Παραδόθηκε, έτσι είπαν.
0: Έτσι λοιπόν συνελήφθη. Πνίγει τον πόνο του Wimbledon η Αρίνα Σαμπαλένκα. Στην Μύκονο ξεσαλώνει η κορυφαία ταινίστρια του κόσμου. Εντάξει, τώρα τι έχει στην Αθήνα μια διοργάνωση τέννις.
1: Ναι, ναι, φαρμακευτικό, δεν ξέρω τι, πώς τη λένε την, αυτή που το διοργανώνει. Και είχαν την ευκαιρία να παίξουν πολλοί Έλληνες και πολλές Ελληνίδες έχουν, νομίζω μόνο γυναίκες είναι.
0: Εγώ έπεσα σε ένα μάτς, μια Ελληνίδα, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, με μια Αμερικάνα και...
1: Ήταν καλό παιχνίδι που κρίθηκε τελευταία.
0: Ποιος κέρδισε?
1: Η Αμερικάνα. Είναι νούμερο 70 στον κόσμο εκείνη.
0: 80 κάτι ήταν και η δική μας ήταν στο 540.
1: Προηγουμένως και τόσο. Δύο παίξαν, δύο Ελληνίδες που έχασαν έτσι με αυτόν τον τρόπο και η Μαρία Σάκαρη, η οποία κέρδισε και προχώρησε.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Η Σάκαρη είπε μάλιστα το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξα εγώ σε αυτό το κήπεδο. Ήμουν 16 χρονών και ονειρευόμουν διάφορα πράγματα τότε. Αλλά στην Ελλάδα γινόντουσαν ως επιτοπλίστων πολύ μικρά τουρνουά και κάποια event έτσι. Και είναι μεγάλη τιμή και χαρά που καταφέρνουμε να φέρουμε στην Ελλάδα ένα τέτοιο τουρνουά. Το είπε, το είπε.
0: Το είπε. Ωραία. Συνεχίζω. Ντου σε Γιάφκα, τίνκαμε πελάτες στο γαλάτσι. 5 λίτρα ναρκωτικό των βιασμών. 13 κάμερες είχαν κάνει απόρθητο φρούριο τον χώρο. Μάλιστα. Τώρα, πόσο Αλφα ξανέφερε στην TV τον Μιχαλόπουλο? 3,1 εκατομμύρια ευρώ για να επιστρέψει. Ο όρος που έβαλε ο εξαφανισμένος πρωταγωνιστής. Πιο κάτω, έρημο αράζει το σκάφος του Ρουβά. Πω από προβλήματα. Το κότερο που όργωνε το Αιγαίο με τη Ζυγούλη. Και ενισχύονται οι φήμες διαζυγίου.
1: Λόγω του ότι αράζει το σκάφος.
0: Ναι,
1: εγώ έχω ένα φίλο που είχε ένα μικρό σκάφος, έγινε το 20 χρόνια, αλλά δεν χώρισε.
0: Ναι. ναι. Να ξέρεις, τέτοιους φίλους τους κρατάμε. Λοιπόν, με μισό μισθό γυρίζει η Σκορδά, έπεσαν υπογραφές με τον Αντένα, με διπλό ρόλο πλέον στο κανάλι. Ορίστε λοιπόν.
1: Μάλιστα. Τελειώσαμε.
0: Κανείς δεν πάει χαμένος.
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Γιάννη, υπάρχει μια μύγα εδώ μέσα. Λοιπόν, ναι, πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Ναι.
1: Ο ριζοσπάστης γράφει: σωματεία στο δημόσιο δυναμώνουν τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία. Σήμερα η στάση εργασίας ενάντια στην προωθούμενη αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας απαιτεί πλήρη διελεύκαση και απόδοση των ευθυνών για την κρατική δολοφονία στο Άργος. Έχει πάλι συγκέντρωση διαμαρτυρία στις 11 η ώρα στο Σύνταγμα έξω από τη Βουλή. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Δεν είναι πανατική απεργία, είναι μόνο στη Δυτική Αττική. Ως εδώ, όχι άλλα τέμπη, βιολάντες και ασπρόπυργοι. Κομμουνιστικό κόμμα. Κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου. Ο αγώνας για τις ζωές μας σημαίνει σύγκρουση με τα κέρδη τους. Νεκρός ο ένας από τους τρεις βαριά εγκαυματίες εργάτες από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Συγκέντρωση το περασμένο Σάββατο στον Ασπρόπυργο. Δεν θα καούμε για τα κέρδη τους. Το μήνυμα και από τη χθεσινή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ένα ακόμα πυροτέχνημα, όχι, προμήνυμα βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Ένα ακόμα προμήνυμα βιομηχανικού ατυχήματος, ναι. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, παρακάτω, νέος κύκλος κλιμάκωσης με επίκεντρο του Ορμούς, τα στενά, μαζική αμερικανική βομβαρδισμή και σφοδρά ιρανικά αντίπεινα εναντίον αμερικανικών βάσεων, δεν λύνονται με μνημόνια κατανόησης οι αιτίες της σύγκρουσης, οι ανταγωνισμοί και η υπερρεαλιστική αντιπαράθεση για την πρωτοκαθεδρία. Στη δεξιά στήλη, πανελλαδικό συλλαλητήριο ΔΕΘ 5 Σεπτέμβρη, διεθνή έκθεση δηλαδή. Παρεμβάσεις, εξορμήσεις, τα διόδια όλης της χώρας από τα συνδικάτα. Κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, καμία σκέψη για τιμωρία νέου στρατευμένου της ΕΛΔΙΚ. Σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλία, σταθμό στην κλιμάκωση της πάλης ενάντια στην πολεμική εμπλοκή. Κυπριακό επικίνδυνα παζάρια και σχέδια με ένα τοϊκό, σε ένα τοϊκό φόντο. Και ένας χρόνος από το θάνατο του συντρόφου Αμάρ Μπαγκδάς.
0: Μάλιστα. Αυτά. Πάμε διαφημίσεις. Έχει πάει 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληδο και δεκαετίες.
2: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στην πρωινή μας περιπολία. Είναι 3η 14 Ιουλίου. Αυτό και αν είναι καρδιά του καλοκαιριού, έτσι.
1: Ναι, πιο πολύ δεν είναι.
0: Δηλαδή αύριο.
1: Αύριο είναι πιο πολύ. Γιατί είναι και 16, γιατί πάει 31.
0: Ναι, επανήλθε το μεταξύ του site.
1: Το είδα κι εγώ.
0: Λοιπόν, οπότε ζήστε το. Καλοκαίρι είναι. Μια φορά έρχεται το χρόνο. Απολαύστε το όσο μπορείτε. Και κρατήστε μας για τη συντροφιά σας.
1: Πού μπορείτε να το απολαύσετε, ας πούμε, εναλλακτικά μετά.
0: Στο Παντρόν. Πας στο Παντρόν. Ακόμα που έχει δροσιά. Ξεκινάς τη μέρα σου από εκεί με ένα καφέ από το Παντρόν. Μπορείς να πάρεις και ένα πιάτο για να μην το πιεις το καφέ της Ξεροσφύρη. Να κάνεις ένα μπραντς. Είναι ακριβώς απέναντι από την πλατεία Δασίου. Μεταξύ των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Πόλεως και Πρόκου 1.
1: Εντάξει, τώρα που λοιπόν παίρνεις όλες αυτές τις δυνάμεις, θες να πας και μια βόλτα να κάνεις ένα μπάνιο. Τι θα κάνεις, θα πας στη Φιτκαρέτα να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο. Ή θα συντηρήσεις το δικό σου το συνεργείο εκεί, τακ-τακ, ώστε να είσαι ασφαλής στη διαδρομή. Η Φιτκαρέτα δραστηριοποιείται στην Καλλιπόλεως 73 με τρικλό χαγούδια μάτι γωνία. Απαντά στο τηλέφωνο 25520-28525. Και πηγαίνοντας στη θάλασσα, αναγκαστικά θα δείξει την νύχια, δάχτυλα, πόδια. Ναι. Οπότε πιο πριν έπρεπε να φροντίσετε ή πρέπει να φροντίσετε να πάτε από το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Νυχοπλαστικής, είτε στην Ορεστιάδα είτε στο Δημότυχο. Βρίσκεται εδώ κοντά μας, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στη Βιάτσα των Ταξί. Και έχει τηλεφωνικό αριθμό σε ένα τηλεφωνικό κέντρο που άρχισε να λειτουργεί. Το 25520-25331. Βέβαια λειτουργεί και στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21.
0: Ναι.
1: Να, λοιπόν, τώρα να πούμε όλα τα υπόλοιπα εδώ τους φίλους μας. Καθώς όλα καλά αυτά. Αλλά άμα πάτε να συναντήσετε κάποιον κάπου, προσφέρετε λουλούδια.
0: Ναι.
1: Πού θα τα πάρετε?
0: Από τον Μπελιά. Ακριβώς.
1: Ναι, εκεί έχετε να κάνετε κάποια, ναι, κάποια δραστηριότητα τύπου βάπτισης, γάμου και τα λοιπά, να προετοιμάζετε. Δύο σημεία είναι στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και στο Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο στην 25η Μαΐου. Mm-hmm. Και κάνουμε μια ιστορική αναδρομή τώρα να πούμε για το παλαιότερο κατάστημα της πόλης, το οποίο είναι εδώ μαζί μας στην παρέα μας και δεν εγκαταλείπει τον αγώνα.
0: Το
1: κατάστημα το παλαιότερο είναι το
0: τα
1: σιδερικά χρώματα
0: του
1: Βάνη του Κασαπιάν από το 1924, εδώ και τρεις γενιές και πάμε για τέταρτη. Όλοι αυτοί είναι εδώ και εμπιστεύονται εμάς για να τους κάνουμε περισσότερο γνωστούς σε εσάς και πιο οικείους, έτσι. Ναι. Γιατί δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν ήξερε το Μπελιά ή τον Κασαπιάν, προφανώς και τους γνώριζε. Είναι θεσμοί στην πόλη.
0: Εννοείται.
1: Να λοιπόν, προχωρήσουμε στην ανάγνωση των υπόλοιπων. Έχεις ένα λόγο.
0: Έχω ένα λόγο να συνεχίσω. Λοιπόν, από κόσκινο τα νέα στοιχεία, γράφει η εφημερίδα. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Παρακάτω, άφαντα 120.000 ακίνητα των Δήμων. Το 60% της ακίνητης περιουσίας δεν έχει δηλωθεί ποτέ στο έντυπο Ε9. Πιο κάτω, αποχώρησε και η αναπληρώτρια γραμματέας και 6 ακόμα μέλη μπαράζ παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Στην αριστερή στήλη, κοινό πλαίσιο, όχι σε οριζόντια απαγόρευση, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανηλίκους και social media. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για διορθώσεις δασθενειών δεκαετιών. Εξαιρετικά σημαντικό έργο για το λεκανοπέδιο τριπλός κόμβος Σκάρα Μαγκά. Και ΑΕΚΑ CRIF άνοδος 21% για την... Τι?
1: Τι ήταν αυτό που είπες?
0: ΑΕΚΑ CRIF.
1: Α, ωραία,
0: είναι
1: τέλεια,
0: μια εταιρεία ερευνών. Άνοδος 21% για την ξενοδοχειακή αγορά την πενταετία 2021-2025.
1: Μάλιστα, εγώ νομίζω ότι πνίγεσαι.
0: Όχι, όχι. Και κλασική καλοκαιρινή εβδομάδα. Άλλος πνίγεται. Με ανέμους 8 μποφόρ και θερμοκρασίες μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Για να πάμε στην Political. Πάνω-πάνω, η στήλη Political Incorrect του Νίκου Καραμαλή λέει: ψηφοφόροι ηλικίας από 30 έως 50 ετών στο μικροσκόπιο του Μαξίμου. Η Έλβο απαντά με στρατηγική συνεργασία με την. Έλα, κάτσε να την ανοίξουμε αυτή, να τη διαβάσουμε κανονικά. Rain Metal.
0: Rain Metal.
1: Ωραία, το επενδυτικό ράλι για τη συνεργασία με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Και δίπλα συνέντευξη στην Political του Δημήτρη Μαρκόπουλου, Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επεξεργαζόμαστε παρεμβάσεις, λέει, για τη στήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Μέχρι να τις βρείτε, θα έχει τελειώσει και η εργασία και η επιχειρηματικότητα. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο. Όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, ποια κομβικά έργα τρέχουν σε όλη την επικράτεια. Και εδώ θα έρθει τώρα ο ριζοσπάστης και να δεις τι έχει να γράψει. Απέραντο εργοτάξιο, ναι, αλλά τα παίρνει το κεφάλαιο και πιέζει τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι χωρίς μέτρα ασφαλείας. Και έχουμε πολλά εργατικά αντικείμενα και δεν έχει και άδικο. Λοιπόν, Ευρωπαϊκός Συναγερμός στις Τράπεζες. Τρόμος από επιθέσεις hacker με τεχνητή νοημοσύνη. Τι ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των νέων κυβερνοαπειλών. Έκθεση της Κομισιόν, ευρωπαϊκά εύσημα στην Ελλάδα για το χτύπημα στη φοροδιαφυγή. Ενιαίο ψηφιακό μητρό, νέο e-όπλο, ηλεκτρονικό όπλο στη μάχη κατά της διαφθοράς. Από την αριστερή στήλη, η Black File γράφει «Οι επαφές εξάρχου στο εξωτερικό και το πολύ θετικό κλίμα, ψήφος εμπιστοσύνη στο σχεδιασμό για τα ύδατα, η ΔΥΠΑ επιστρατεύει 250 ανέργους». Πώς τους επιστρατεύει δηλαδή? Καταναγκαστική εργασία. Με το δεξί η Synergy στην αγορά ομολόγων και μετά λιγνητική εποχή. Το πακέτο των 140 εκατομμυρίων που αλλάζει τον επενδυτικό χάρτη. 4 νέες δράσεις για να χτιστεί η βιομηχανία της επόμενης μέρας. Και άρθρα από τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, που λέει «Τουρισμός, πρωτογενής τομέας, υποδομές, προϋποθέσεις για μια ισόρροπη ανάπτυξη των Χανίων». Έχουν πρόβλημα και τα Χανιά στην ανάπτυξη. Και λέει «ισόρροπη», βέβαια, μπορεί το αστικό κορμός να αναπτύσσεται και γύρω-γύρω να μην είναι. Και ο Γιώργος Καραμαλής, ο ιός, ξέρω, έχει βουνάκι πάνω. Αναπτύσσονται παρατύπως. Η γενιά που δεν ονειρεύεται σύνταξη, αλλά Παρασκευή απόγευμα, λέει ο Γιώργος Καραμαλής. Πολύ ποιητική προσέγγιση. Μας άρεσε. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα.
0: Είναι η απογευματινή αυτή, η οποία τη γράφει «Έργο ανάσα ανοίγει δρόμου στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο σε σχιστό και ναυπηγεία. Έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνας Ινοφύτων». Κυριάκος Μητσοτάκης, διορθώνουμε ασθένειες πολλών δεκαετιών. Okay. Κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Τσιμπάει λίγο η Ελλάς, ενώ Πασόκ και Καριστιανού ακολουθούν πτωτική πορεία. Από δίπλα, η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, δάκρυα και παρετήσεις. Πιο κάτω, έγκλημα Μαρφίν. Τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν θάνατο. Τι κρύβει έρευνα στα σπίτια υπόπτων σε Πειραιά και Σαριανή? Ξεσκονίζουν κινητά και υπολογιστές. Πραγματικά δηλαδή, σκέφτομαι, τι κινητό είχες εσύ, Χάρη, το 2011 έγινε αυτό?
1: 11.
0: Το 11. Θυμάσαι?
1: Ήταν παλιό με κουμπιά.
0: Το έχεις κάπου?
1: Ναι.
0: Το έχεις κρατημένο? Ναι. Εγώ ούτε θυμάμαι τι έχω, ούτε πού είναι, τίποτα.
1: Αυτή μπορεί να ήταν σαν του Χάρη.
0: Ναι. Λοιπόν, Κυπριακό, ασαφής ομοσπονδία και επιστροφή των Βαροσίων. Ο Independent αποκαλύπτει την πρόταση της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Από διπλά στη στήλη «Εκτός συνόρων», η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, οι σκηνοθέτες που διαπρέπουν από τις Κάνες και τη Βενετία μέχρι το Βερολίνο και το Λονδίνο. Από δίπλα μπλόκο στα social media, μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους ακολουθεί η Ευρώπη, σχέδιο για ηλικιακό περιορισμό και ενιαίους κανόνες για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε η von der Leyen. Θα τους ξεβλαχέψουμε. Mm-hmm. Ελεύθερη
1: λοιπόν,
0: ώρα.
1: Ένα Panasonic με πλήκτρα είχα, τώρα το θυμήθηκα ακριβώς. Και είναι κρατημένο όντως. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα λέει επαναφορά.
0: Ποτέ δεν ξέρεις, πέτα το.
1: Επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Ενώ η Ευρώπη έχει αεροπορικά καύσιμα για 30 μέρες. Ένα φρόντιζε να προμηθευτεί. Εδώ 20 μέρες περνούσαν τα πλοία. Προπαγάνδα. Και τώρα, Κυριάκο, τι γίνεται με Ερντογάν?
0: Τι?
1: Δεν ξέρουμε, η εφημερίδα ξέρει. Θαύματα. Η Παναγία του Καζάν, ιατρός ψυχών και σωμάτων. και De Profundis, η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρήστου Γούδη. Mm-hmm. Α, υπάρχει αυτός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν ήταν πανελίστας

0: τον οποίο κάποιοι αρχιερείς φωνάζουν πως θέλει ξύρισμα. Στη λίστα είναι αυτή.
1: Έλατε. Λοιπόν,
0: αυτά τα όμορφα από την ελεύθερη ώρα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε ένα δελτίο τύπου. Πραγματικά θέλω μαζί με εσάς να λύσω και τη δική μου την απορία. Τη δική μου την απορία. Το ελληνικό λέει, διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του GovGR Wallet. Κοινό δελτίο τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Προστασίας του Πολίτη. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του GovGR Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο. Με τον τρόπο αυτό οι Έλληνες πολίτες με κοινά ενεργά διαβατήρια μπορούν να το προσθέτουν στα διαθέσιμα έγγραφα της εφαρμογής και να το χρησιμοποιούν τόσο για ταυτοποίηση όσο και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της χώρας. Α, το πιάσα. Okay. Εξαίρεση στα διαβατήρια που αποθηκεύονται στην εφαρμογή αποτελούν τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Είδες λοιπόν ότι διαβάζοντας καταλαβαίνεις πράγματα.
1: Ναι.
0: Να το καθιερώσεις.
1: Μα προσπαθούσα να καταλάβω. Μα γι' αυτό είπα, μαζί σας θα το. Ναι. Λοιπόν, τι λέει, το διαβατήριο αποτελεί το 13ο έγγραφο που εντάσσεται στο GovGR Wallet.
0: Εμείς είμαστε υπέρ του 13ου μισθού.
1: Ναι, υπενθυμίζεται ότι είναι διαθέσιμα το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το δίπλωμα οδήγησης, η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, η ψηφιακή κάρτα ανεργίας της ΔΥΠΑ, το σήμα δακτυλίου για ελεύθερη πρόσβαση στο δακτύλιο της Αθήνας, το MyAuto με πληροφορίες οχημάτων, η ακαδημαϊκή ταυτότητα, η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, η ασφαλιστική ικανότητα, τα ζώα συντροφιάς, οι βαθμοί στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών και ο φάκελος ακινήτου. Μέχρι σήμερα στην εφαρμογή έχουν εκδοθεί και έχουν αποθηκευθεί περισσότερα από 2.516.404 δελτία αστυνομικής ταυτότητας και 1.984.991 διπλώματα οδήγησης.
0: Αυτά λοιπόν παλιότερα έπρεπε να το κουβαλάς μαζί σου.
1: Ναι, εντάξει, τώρα τους πόντους που έχεις στο point system της αστυνομίας δεν τους χρειάζεται να τους κουβαλάς μαζί σου.
0: Α, καλά, ένα λιγότερο. Λοιπόν,
1: απλά μου έκανε εντύπωση, γιατί λέω, okay, το βάζεις στο διαβατήριο. Το δοκίμασα, να σου πω την αλήθεια. Και γράφει, δεν αποτελεί διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να βγεις στο εξωτερικό έχοντας, επιδεικνύοντας το ψηφιακό διαβατήριο, ούτε και την ηλεκτρονική ταυτότητα δεν αποτελεί διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο.
0: Εγώ σκέφτομαι δηλαδή τώρα πού θα το χρειαστείς μέσα στο εσωτερικό, να πεις δεν έχω την ταυτότητά μου να δείτε το διαβατήριο.
1: Ναι, πραγματικά ο μόνος λόγος χρησιμότητας για μένα είναι ότι άμα κάπου σου λένε δώσε μου αριθμό διαβατηρίου, εντάξει, κάπου συγκεντρωμένα, ας πούμε. Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, έχεις χρωστάς κάτι από χθες.
1: Τι ρε?
0: Την Δημοτική Δημαρχική Επιτροπή.
1: Α, Δημοτική Επιτροπή. Σωστά, κάτσε τώρα, δώσε μου εδώ χρόνο.
0: Ναι, πάρε το χρόνο σου, καθώς είπαμε ότι είχε και αρκετά θέματα να κουβεντιάσει, να συζητήσει σήμερα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε μερικά ή όλα, αν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε. Νομίζω ότι είχες πει κάτι για 35 θέματα. Είναι πολύ πράγμα έχεις πει.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι τόσο πολλά.
0: Α, εντάξει τότε. Άρα διαβάζονται.
1: Ναι, θα φανεί. Λοιπόν, είναι 17.
0: 17. Τα μισά.
1: Τώρα στις 10 ξεκινούν. Περιμένουν να τελειώσουμε την εκπομπή μας.
0: Για να πάνε.
1: Πρώτο θέμα είναι η εκλογή αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεύτερο θέμα, η έγκριση καθορισμού αριθμού προσλαμβανόμενων και κατανομή εγκριθήσεων ανθρωπορών σε θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθαριότητα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Ορεστιάδας, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 26-27. Τρίτο θέμα, έγκριση πρόσληψης 9 υποχρεωτικής εκπαίδευσης δασεργατών, ειδικότητας υποχρεωτικής εκπαίδευσης εργατών δασοπροστασίας, πυροπροστασίας και ενός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δασολόγου για την αντιμετώπιση κατεπηγουσών αναγκών πυροπροστασίας, πυρασφάλειας, διάρκειας μέχρι 5 μηνών, μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα 12 μηνών. Τέταρτο θέμα, έλεγχος για τον μήνα Ιούνιο 26 των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων των άρθρων 491 και 42 του νόμου ΤΑΔΕ, του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Πέμπτο θέμα, έγκριση δαπανών για τις ανάγκες της εκδήλωσης με τίτλο 30η Συνάντηση Νέων Φεστιβάλ Άρδας 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί 30 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις όχθες του Άρδας της Καστανιές και εξειδίκευση της.

0: πίστωσης. Έκτο θέμα, έγκριση δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης σχετικά με την κάλυψη δαπάνης διαμονής κινηματογραφικού συνεργείου στο πλαίσιο της παραγωγής της ταινίας μεγάλου μήκους Άβανος. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ το σκηνοθέτη της ταινίας. Εβδόμο θέμα, έγκριση δαπανών φιλοξενίας προσκεκλημένων αντιπροσωπιών αδελφοποιημένου Δήμου Ζίγκμπουργκ στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο 30η συνάντηση νέων Φεστιβάλ Άρδας 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιουλίου στις 2 Αυγούστου στις όχθες του Άρδας της Καστανιές. 8ο θέμα, έγκριση δαπανών σχετικά με υπηρεσίες ενοικίασης ηχητικού φωτιστικού εξοπλισμού και εκκριωμάτων στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο 30η συνάντηση νέων Άρδας. Συνάντηση νέων Φεστιβάλ Άρδας. Ένα το θέμα, έγκριση μελέτης, όδευσης και χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας United Fiber MAE σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ορεστιάδας, σκάψιμο δηλαδή. 10ο θέμα, έγκριση του τρίτου πρακτικού κατακύρωσης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προβολή και δημοσιότητα της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ρεστιάδας». 11ο θέμα, συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου «Ολοκλήρωση τμήματος αγροτικού δρόμου, σύνδεση κοινότητας Πενταλόφο Ρεστιάδας με παλιό οικισμό Μπάρας», που εμπίπτει στις διαδικασίες του άρθρα 86 του σχετικού νόμου. 12ο θέμα, έγκριση του δεύτερου ΑΠΕ, του δεύτερου, άκου εδώ χάρη, του δεύτερου Πουκουτουμουνουέ.
1: Α, Πουκουτουμουνουέ είναι.
0: Ναι, του έργου προσθήκη 2 αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου. Καλά έργα τώρα που έχουν ολόκληρη ιστορία. 13ο θέμα, έγκριση δεύτερης τριμηνιαίας ανακεφαλαιωτικής έκθεσης του έργου με τίτλο «Προσθήκη 2 αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου». 14ο θέμα, έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στον πεζόδρομο στο οικοδομικό τετράγωνο 119 ανατολικά του Εθνικού Σταδίου Ορεστιάδας, το οποίο περικλείεται από τους οδούς Ζαρίφη, Περικλέους και 11ης Δηλοχίας Μηχανικού στην Ορεστιάδα. 15ο θέμα, εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση παραχώρησης τμήματος παράπλευρων οδών εντός της Δημοτικής Κοινότητας Βίσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Στέφανος Καραθεοδωρής στο πλαίσιο της εκδήλωσης Βίσια 2026. 16ο θέμα, έγκριση αίτησης παράτασης ωραρίου μουσικής για καταστήματα που εδρεύουν στο Δήμο Ρεστιάδας. Και 17ο θέμα, έγκριση μετακίνησης αιρετών και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα θέματα.
1: Πάμε. Ωραία. Έγκριση διαφημίσεων.
0: Φύγαμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να συνεχίσουμε.
1: Oh, yes.
0: Έχει πάει σχεδόν παρατέταρτο και έχουμε να δούμε τον καιρό, Χάρη.
1: Ναι, να πάμε γρήγορα μια βόλτα στην Σαμοθράκη για να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα. Λοιπόν, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, 27 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται, με καθαρό ουρανό και 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Καθαρός ουρανός και 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου στις 3 με 30 βαθμούς και 28 βαθμοί στις 6 με 4 μποφόρ δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Όπως καθαρός θα είναι και στις 9 με 25 βαθμούς και 3 μποφόρ δυτικού ανέμου και θα παραμείνει καθαρός ξάστερος το βράδυ, τα μεσάνυχτα με 21 βαθμούς και 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου. Περιορισμένη ορατότητα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και αν συμβεί, 27 βαθμοί στις 9 με καθαρό ουρανό και 1 μποφόρ βοριά, 27 βαθμοί λέμε, ενώ 33 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία αύριο στις 3 το μεσημέρι, με 3 μποφόρ δυτικού ανέμου και άραιη νέφωση.
0: Λοιπόν, να περάσουμε και στην Αλεξανδρούπολη, εκεί όπου η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 25,9 βαθμούς Κελσίου, το λες και 26 δηλαδή. Λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν είναι αυτή η θερμοκρασία. Στη συνέχεια τώρα της ημέρας αναμένεται να φτάσει στους 30 στις 12, 33 προβλέπονται για τις 3, με καθαρό ουρανό και ηλιοφάνεια. 3 με 4 μποφόρ ένταση των ανέμων, με βόρειες διευθύνσεις. Το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 27. Να πάμε να δούμε και για αύριο τι θα συμβεί στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Καθώς, από ό,τι λέει η πρόβλεψη, στις 9 το πρωί της Τετάρτης θα έχει 28 βαθμούς, 33 θα έχει στις 12 και θα φτάσει τους 34 στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Εκείνη την ώρα θα συγκεντρωθούν κάποια συννεφάκια στον ουρανό της Αλεξανδρούπολης. Τίποτα όμως ανησυχητικό, τέλος πάντων, να φέρουν βροχές και τα λοιπά. Θα ξανακαθαρίσει ο ουρανός μέχρι τις 6, θα έχει 34, οπότε όποιος μπορεί να ξεφύγει στις παραλίες, καλά θα κάνει να το κάνει.
1: Στον ουρανό του Σουφλίου δεν θα εμφανιστούν ούτε αυτά τα συννεφάκια. Τρίτη σήμερα και καθαρός ουρανός από σήμερα μέχρι αύριο το βράδυ. Λοιπόν, 29 βαθμοί στις 12 με 4 μποφόρ βόρειο ανέμου, 31 βαθμοί στις 3 με 4 μποφόρ βόρειο ανέμου, 31 βαθμοί και στις 6 με 4 μποφόρ βόρειο ανέμου και 27 βαθμοί στις 9 με 2 μποφόρ βόρειο ανατολικού ανέμου. Τα μεσάνυχτα νοτιάς 3 μποφόρ με 23 βαθμούς και αύριο το πρωί στις 9 27 βαθμοί με 2 μποφόρ βοριά. Η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία θα είναι 35 βαθμοί σε δύο χρονικές περιόδους και στις 3 και στις 6 το απόγευμα με 4 και 3 μποφόρ βοριά αντίστοιχα.
0: Πάμε και Δυτικότυχο. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 25,1 βαθμούς. 28 θα έχει στις 12, θα φτάσει τους 31 στις 3. Αυτή η θερμοκρασία θα απαντάται στο Δυτικότυχο και στις 6 το απόγευμα. Το βράδυ στις 9 θα έχει 27. Στις 12 τα μεσάνυχτα, σήμερα θα έχει 23 βαθμούς, μάλλον αύριο θα έχει 23 βαθμούς στο Δυτικότυχο. Στις 9 το πρωί θα έχει 26, 32 προβλέπονται για τις 12 το μεσημέρι, 35 για τις 3, 35 και για τις 6. 35 λοιπόν προβλέπεται για αύριο στην πόλη του Δυτικότυχου.
1: Έτσι και στην πόλη της Ορεστιάδας, στην οποία θα είχαμε πανομοιότυπο καιρό με του Σουφλίου, αν δεν περνούσε το απόγευμα στις 6, ένα μικρό συννεφάκι. Θα περάσει και θα φύγει, δηλαδή ένα γεια θα πει, αλλά ούτε τον ήλιο θα καλύψει καλά-καλά, απλά θα υπάρχει εδώ στην πρόγνωση. 12 η ώρα το μεσημέρι, 28 βαθμοί για την πόλη μας, 4 μποφόρ βοριά, καθαρός ουρανός, καθαρός και στις 3 η ώρα, 31 βαθμοί και 4 μποφόρ βόρειο ανέμου, ενώ αυτό το συννεφάκι, λίγα σύννεφα δηλαδή, θα εμφανιστούν στις 6, περιστασιακά, πρόσκαιρα, σύντομα, ταχύτατα και θα εξαφανιστούν. 31 βαθμοί με 3 μποφόρ βόρειο ανέμου, καθαρός ουρανός από εκεί και έπειτα. Και στις 9 η ώρα με 27 βαθμούς και 2 μποφόρ βοριά και στις 12 τα μεσάνυχτα με 23 βαθμούς και 3 μποφόρ νοτιοανατολικού. Με καθαρό ουρανό και αύριο το πρωί, το ξύπνημά μας και αρχή της μέρας, 26 βαθμοί στις 9 με 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία, όπως και στις άλλες περιοχές που είδαμε, 35 βαθμοί στις 3 και στις 6 με 3 μποφόρ βόρειο ανέμου και στις 2 περιπτώσεις.
0: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τη Σταυρούλα την Αγγέλα Δαράκη. Έχει έρθει ήδη και μας περιμένει. Καλημέρα, Σταυρούλα.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι μας έχεις?
1: Και ευχάριστα πράγματα.
2: Ευχάριστα. Κυρίως ευχάριστα.
1: Ευχάριστα. Σταυρούλα είναι...
2: Για με έπεσες, χάρη.
1: Φορέας θετικών ειδήσεων.
2: Θέλω πάρα πολύ, αλλά δεν είναι ότι δεν θέλω. Δηλαδή
1: κοιτάς
2: δεν λάθος
1: site, Σταυρούλο.
2: Ναι, λες. Πού να κοιτάξω, δεν ξέρω πια και να έχει κάτι θετικό. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Αλλά προς το παρόν με τις παγκόσμιες ειδήσεις, δεν είναι και πολύ αισιόδοξο τα πράγματα. Έχουμε τρίτη συνεχόμενη νύχτα που οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυτιπλοείας. Πρότεινε και την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του ορμού. Το βρήκε
0: τζάμπα,
2: τώρα.
0: Τζάμπα.
2: Ναι, τζάμπα πράγματι. Από το να μην περνάς καθόλου, σου λέει, τέλος 20%. Η κεντρική διοίκηση τώρα τον είπα, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν κατόπιν εντολής του Τραμπ, λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου σε εκπομπή, όπου προειδοποίησε ότι ο Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά και ότι είπα θα συνεχίσουν τις επιθέσεις. Εγώ τώρα να την εκφράσω την απορία μου, ακόμα δεν έχω καταλάβει ποιον εξυπηρετεί αυτός ο πόλεμος. Κάτι θα εξυπηρετεί προφανώς για να γίνεται. Ναι. Αλλά καλύτερα δεν γίνονται τα πράγματα σίγουρα, ούτε ακόμα και αυτό που θέλει, που διατείνεται ότι θέλει να πετύχει η Αμερική.
1: Πρόσεξε να κάνουμε μια προσέγγιση, Σταυρούλα. Κάνουμε μια προσέγγιση. Λοιπόν, είχαν οπλικά συστήματα και βόμβες οι οποίες έλεγαν, λέει, πώς θα τις ξεφορτωθούμε να κάνουμε ένα πόλεμο. Πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τα χρήματα για να παράξουμε καινούργιες, θα βάλουμε στα στενά. Θα ελέγξουμε εμείς τα στενά του ορμούς και θα βάλουμε τέλη ναυσιπλοείας.
2: Έχεις πολύ δίκιο, Χάρη, αλήθεια. Έχεις πολύ δίκιο, Χάρη. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικοί πυραυλοί έπληξαν και πετρελαιοφόρα, ενώ έπλεαν στην νότια θάλασσα του στενού του ορμούς, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν. Είχαμε και νεκρούς από την επίθεση. Ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε. 8 άτομα τραυματίστηκαν. Και αυτό που ανακοίνωσαν ουσιαστικά την ευθύνη πήραν οι φρουροί της Επανάστασης, που είπαν ότι δύο παραβατικά υπερδεξαμενα όπλα επλήγησαν και κινητοποιήθηκαν στα στενά. Τώρα εντάξει, η βασική κόντρα τώρα και το νέο, ας πούμε, το νέο, δεν καθόλου νέο, αλλά όλο αυτό το επίκεντρο του πολέμου είναι τα στενά του Ορμούς και πάλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ έτσι δήλωσε τουλάχιστον ότι είναι ανοιχτά τα στενά του ορμούς, που είναι από τον Κούνεγε, και θα παραμείνουν ανοιχτά. Και λέει, η ΗΠΑ θα είναι πλέον γνωστή ως ο φύλακας των στενών του ορμούς. Τα μισά τα έχει γράψει στα κεφαλαία αυτά, εν τω μεταξύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μόλις σκέφτεσαι, είπα, λες, να, ο φύλακας είναι αυτός που αρέσει τον στενό του ορμούς, να έχει πετύχει ο άνθρωπος. Και για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να αποζημιώνεται το ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται, έτσι. Σαν τόση δουλειά, είπα. Έτσι είναι. Να πούμε ότι οι σιρήνες ήξεραν και στον Μπαχρέιν. Το πετρέλαιο με όλα αυτά τι θα πάθαινε, τα νεύρα του. Ενισχύθηκαν τιμές του πετρελαίου κατά 2% την Τρίτη. Είναι στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Γιατί πριν είχαμε μια κάποια είδους, ας πούμε, συμφωνία. Οπότε λογικό όλο αυτό. Είναι η άνοδος των καυσίμων επίσης, αν δεν την έχετε καταλάβει ακόμα, μην αγχώνεστε, είναι πρώτον πυλό, θα την καταλάβετε και αυτήν. Εγώ ήδη ξεκινήσει να βλέπω άρθρα του μετά ξανά από το κλείσιμο του ορμού, τιμή των καυσίμων, παίρνει την ανιούσα και επηρεάζει ζητά τον οικογενειακό προγραμματισμό των διακοπών στην Ελλάδα, γιατί πριν, ας πούμε, ήταν επιβεβαιωμένος.
1: Ναι,
2: δεν πειράζει, θα πάμε με τα πόδια.
1: Είχαμε πάρει τόσο την κατιούσα πιο πριν που δεν την προλαβαίναμε.
2: Ναι, ένα πράγμα. Δεν πειράζει, θα πάμε με τα πόδια. Έχουμε κάνει τον προγραμματισμό όπως τον οικογενειακό. Λοιπόν, ας πάμε παρακάτω, ας αφήσουμε λίγο αυτά. Ας μπούμε σε ελληνικό έδαφος. Να πάμε στην υπόθεση Μαρφίν. Αρχικά, να πούμε ότι απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες. Είναι καινούργια είδηση, οι οποίοι φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του τμήματος ανθρωποκτονιών. Η 46χρονη οδηγείται σήμερα στη Βρετανική δικαιοσύνη, η οποία και αυτή κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο του Λονδίνου. Εναντίον τώρα των 242χρονων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Και να θυμίσουμε ότι η επίθεση της 5ης Μαΐου είχε στοιχήσει τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της Μαρφίν. Και πλέον στο μικροσκόπιο, όπως είπαμε, μπαίνουν δύο ακόμα πρόσωπα. Αυτή είναι κυρίως η είδηση. Εγώ τώρα με όλα αυτά, παιδιά, έχω πάθει ένα σοκ λίγο, πώς να το πω. Δηλαδή αυτό που λέγατε και πριν για τα κινητά, για όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι κάπου όταν άλλαξε η χρονιά, λέγανε ότι το 2026 είναι το 2016. Μπορεί να είναι και το 2010 γενικότερα. Γιατί έχουμε συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν. Έχουμε Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη. Έχουμε το Σαμαρά να προετοιμάζεται για πρωθυπουργός. Έχουμε επιστρέψει στο παρελθόν. είναι βεβαιωμένο από πολλές πλευρές, όπως το έχετε καταλάβει. Να πάμε και παρακάτω με όλα αυτά, εντάξει, πέρα από το ότι παθαίνουμε αυτές τις αναδρομές τις χρονικές.
1: Μόνο τα μαλλιά μου δεν γύρισαν.
2: Άστα να πάνε χάρη, άστα να πάνε χάρη. Από όλες σημειώθηκε. Λοιπόν, να πάμε και σε άλλο θέμα, γιατί επίσης τρέχει μία ακόμα υπόθεση που είναι η υβριστική επίθεση, πιο πρόσφατη βέβαια αυτή χρονικά, στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φωνική υβριστική επίθεση. Να πούμε ότι εις βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μία σειρά από αξιόπινες πράξεις, 5 κακουργήματα, που είναι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων. Η δίωξη είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόπινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Να μάθουμε και ένα καινούριο όρο. Η εξατομίκευση τώρα των κατηγοριών σε κάθε κατηγορούμενο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Οπότε έχουμε, ας πούμε, μια γενική κατηγορία, αν το πούμε κάπως σκέφτη, και το ποιος θα βαρεθεί με αυτή θα αποφασιστεί μετά από το στάδιο της κύριας ανάκρισης. Φυσική αυτοργή τώρα της φωνικής επίθεσης έχουν συλληφθεί 29χρονος και 26χρονοι, ενώ 24χρονος συγκατηγορούμενος τους φέρεται ότι παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Εντάξει, τώρα να πούμε ότι συνεχίζονται οι έρευνες και στα κινητά τηλέφωνα, οπότε ακόμα τρέχει η υπόθεση και αναμένονται εξελίξεις και για αυτήν. Να σας πάω λίγο και από τη Λαμία, που εκεί έχουμε κρούσματα πολλά σαλμονέλας. Υπάρχουν και φόβοι για μεγάλη διασπορά. Δεν ξέρω αν το πετύχατε καθόλου το θέμα νωρίτερα.
1: Ναι, αλλά εσύ ξέρεις από τι έγινε.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Από πουλερικά. Από πουλερικά.
2: Από πουλερικά. Βρήκαν τον προμηθευτή. Βρήκαν προμηθευτή κοτόπουλων που φαίνεται αυτά να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Μάλιστα, έχει δοθεί και μια εντολή να μην καταναλωθούν για λίγες μέρες κοτόπουλα. Κάποιοι που πιθανώς να παρέλαβαν και το μολυσμένο κρέας. Έχει δοθεί εντολή να μην καταναλώνουν για λίγες μέρες τα κοτόπουλα. Να πούμε ότι τα στείλανε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα από τον προμηθευτή που βρήκανε και προσπαθούν ουσιαστικά να βρουν την άκρη του νήματος. Δεν είναι 100% σίγουρο, περιμένουμε και τις εξετάσεις σίγουρα. Πάντως, γενικότερα λέει, το κοτόπουλο είναι υπουλοτρόφιμο, ειδικά το καλοκαίρι. Οπότε καλό είναι γενικότερα οι άνθρωποι να είναι προσεκτικοί. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 κρούσματα σαλμονέλας, 15 εισαγωγή για νοσηλεία έχουμε μέχρι τώρα. Όντως είναι από τα δύσκολα πράγματα, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ. Εμένα μου έχει συμβεί μικρή. Οπότε να το προσέχετε πάρα πολύ το κοτόπουλο, ειδικά το καλοκαίρι, και ας ελπίσουμε να λήξει γρήγορα η υπόθεση εκεί πέρα στη Λαμία, γιατί πολλές φορές παίρνει και μεγάλες διαστάσεις. Να πούμε επίσης ότι σήμερα είναι και πανελλαδική στάση εργασίας από την ΑΔΔΗ. Θα υπάρξει και πορεία στη Βουλή. Έχουμε και σύγκεντρο στην Αλεξανδρούπολη, καθώς έχουμε το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ που γνωστοποίησε τη σημερινή συγκέντρωση. Είναι στις 11 το πρωί σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 το μεσημέρι, να με συγχωρείτε. Σήμερα η συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη μπροστά από το εργατικό κέντρο και υπάρχει και το κάλεσμα από την ΑΔΔΗ Εύρου σε δημόσιους υπαλλήλους και σε όλους τους πολίτες να δώσουν το παρόν σε αυτήν την κινητοποίηση. Τώρα, έχουμε στο χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς πορτοκαλί, λίγο πορτοκαλί σήμερα σε σχέση με χθες. Πιάνει και άλλες περιοχές σε σχέση με χθες. Στην νησιά και λίγο Κρήτη πιάνει σήμερα το πορτοκαλί. Από την περιοχή μας, από τον Εύρο, έχουμε κεντρικό και νότιο Εύρο, δηλαδή ουσιαστικά Δήμου Σουπλίου και Αλεξανδρούπολης, που είναι με κίτρινο, στο 3 όπως λέμε, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και έχουμε και για σήμερα επίσης απαγόρευση κυκλοφορία στα δασικές περιοχές. Συγκεκριμένα είναι σε αναδασώς έναντι του Κάι Μάκρη στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και στο χώρο αναψυχής και Κοράχης. Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση φυσικά στο radioevros.gr. Εκεί όπου θα βρείτε και άλλα πράγματα, όπως η παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Αυτό έγινε με Σαββατοκύριακο. Αναλυτικά λεπτομέρειες, όπως και έναν οδηγό για τη συμπλήρωση του Ε1, μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr το θέμα που έχει ανέβει. Έχουμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης με τις γερμανικές πόλεις. Τώρα εδώ θα το προσπαθήσω να σας πω εγώ. Κέλστερμπαχ, Ράουνχάιμ και Ρούσελτσχάιμ. Ελπίζω να τα είπα σωστά. Πάντως με αυτές τις τρεις γερμανικές πόλεις υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας έγινε η υπογραφή του μνημονίου, έχει ανέβει και αυτό το θέμα. Και πολλά ακόμα θέματα, radioevros.gr, εκεί θα τα βρείτε όλα και κάντε τη βόλτα σας, γιατί ήδη υπάρχουν πολλά που σας ενδιαφέρουν. Αυτά από μένα.
0: Μάλιστα, Σταθμούλα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: In time.
0: Ναι, ναι, στην ώρα της. Τώρα και εμείς είναι η ώρα να αποχωρήσουμε από το στούντιο του Ράδιο Εύρος, καθώς σε λίγα λεπτά αρχίζει το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα και συνεχίζει η ενημέρωσή σας με την Σταυρούλα Γελαδαράκη ξανά στις 2 με το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Έχουμε και σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 μέχρι τις 8 για να μην μένετε ανενημέρωτοι. Φυσικά το radioevros.gr σας κρατά ενήμερους 24 ώρες το 24ωρο και στις 8 έχουμε την ψυχαγωγική ζώνη με το Χάρη Κανταρίδη και το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο.
1: Όλα αυτά τα όμορφα θα συμβούν εδώ
0: και εσείς σήμερα.
1: Να έχετε μια δροσερή και όμορφη μέρα.
0: Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Ως τότε, καλή σας μέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
3: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευροσκόπιό μας. Είναι Τρίτη, είναι 14η του Ιούλη του 2026. Είναι 7 λεπτά μετά τις 10 και είναι και σήμερα εδώ το ζωντανό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, με την πρωινό μεσημεριανή του ενημερωτική ζώνη, τη μοναδική εξάωρη ζωντανή μετάδοση διαδοχικών εκπομπών, για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή σας, από την ενημέρωσή μας όλων ημών. Παραλαμβάνουμε λοιπόν μικρόφωνο, αέρα, χρόνο, ραδιοφωνικό και στούντιο και τηλεφωνικές γραμμές από την πρωινή περιπολία που μέχρι πριν από λίγο ήταν στον αέρα με τον Γιάννη Βαλικού, τον Χάρη Καταρίδη και τη Σταυρούλα Γελαδαράκη στα τελευταία λεπτά. Καλώς σας βρίσκουμε όσους περιπολούσατε μαζί τους επί τρίωρο από τις 7 κάθε μέρα, 7 με 10 η πρωινή περιπολία. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι. Εδώ μέχρι τη μία συνεχίζουμε στο τρίωρο ευροσκόπιό μας. Στην τρίωρη καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είμαι ο Νίκος Πατούνας. Στις συχνότητές μας, στις 2 που μας ακούτε στον Εύρο και στην υπόλοιπη Θράκη, συντονιζόμαστε σταθερά καθημερινά στους 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Αλλά για να μην χανόμαστε στα FM, radioevros.gr, έτσι, η φωνή του Εύρου φτάνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, φτάνει παντού σε όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο. radioevros.gr και ακουγόμαστε σε όλο τον πλανήτη με ένα κλικ. Αλλά και από άλλες πλατφόρμες ραδιοφωνιών, διαδικτυακών ραδιοφώνων, μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Ένα είναι το Radio Evros. Σας ευχαριστώ που μας βάζετε και σήμερα στην παρέα σας. Το πρωινό σας, την καθημερινότητά σας. Ελάτε να μας δώσετε το στίγμα σας, να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, πού βρίσκεστε, πού μας ακούτε, με ποιον τρόπο είστε κοντά μας, από πού μας ακούτε, σε ποια γωνιά του πλανήτη. Καλά και στους πιο κοντινούς φίλους μας, στους συμπατριώτες μας εντός Εύρου, εντός Θράκης, εντός συνόρων, αλλά και στους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας οπουδήποτε. Μια καλημέρα ειλικρινής, από καρδιάς, ευχή για καλή μέρα. 2552-029-413 το σταθερό, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ ακούμε τη φωνή σας στο 2552-029-413. Το κινητό για γραπτά μηνύματα, το 6977-549-975 είναι στη διάθεσή σας πάντα. 6977-549-975 τα γραπτά μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, οποιαδήποτε εφαρμογή και αν χρησιμοποιείτε. Στα social media παντού επίσης κάντε τα σχετικά like, follow και τα απαραίτητα. Όσοι ξέρετε από αυτά, να είμαστε και εκεί κοινωνικά δικτυωμένοι σε επαφή. Στέλνετε δημόσια τις παρεμβάσεις σας, είτε inbox σε προσωπικά μηνύματα όπως προτιμάτε. Facebook, Instagram, X, TikTok, παντού το Radio Evros. Και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχουμε, info@radioevros.gr, η αλληλογραφία μας εκεί ηλεκτρονική. Και φυσικό ταχυδρομείο έχουμε, Αδριανούπολης 170, ταχυδρομικός κώδικας 682-00, Νέα Ορεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα. Και το λέω και το ξαναλέω και κάποιοι πιο τολμηροί το κάνετε πράξη. Για κοπιάστε, για περάστε και για μια καλή μέρα από κοντά. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, στο κέντρο της πόλης Νέας Ορεστιάδας βρισκόμαστε, από όπου εκπέμπουμε τα στούντιο για εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος στην Αδριανούπολης 170, πολύ κοντά στο ΚΤΕΛ, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, καλοδεχούμενοι, καλοδεχούμενες, όλες και όλοι. Ω, από μηνύματα τώρα έρχονται σε κάθε εφαρμογή, με κάθε τρόπο. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο στα Κόμαρα. Στο φίλο μας που ήρθε στην πατρίδα για το καλοκαίρι, αφού μας στέλνει τις καλημέρες του μέσα στο χειμώνα από τον Ντόρτμουντ της Γερμανίας, τώρα τον έχουμε κοντά στα Κόμαρα. Καλημέρα κύριε Πέτρο. Καλημέρα στον Πασχάλη μας στο Βέλγιο. Τον αναμένουμε και αυτόν να έρθει ως ο Νούπο. Σε καμιά βδομαδούλα, πόσο έμεινε. Καλημέρα, Ευροσκόπιο, στέλνει ο Πασχάλης από το Βέλγιο. Καλημέρα, Πασχάλη στο Βέλγιο. Καλημέρα στη Λούλα μας, στο μικρό Δέριο. Γεια σου, Λουλίτσα. Καλημέρα και σε σένα, κορίτσι. Καλημέρα και στη Δέσποινα, στο Πανετόλιο Αγρινίου, με 14 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 14 μέρες του Ιούλη. Και μια καρδούλα για αγάπη και χαρά από το Δεσποινάκι Γεια σου Δέσποινα, κάτσε έχουμε τώρα και φωνητική καλημέρα για να ακούσουμε τι μας λέει εδώ η φίλη ακροάτρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Χαγιάτη Εστιατόριο, να έχουμε μια όμορφη, χαμογελαστή, ευδιάθετη, αισιόδοξη ημέρα. Φιλιά πολλά.
0: Όπου, έτοιμη να κάνει ξεκίνημα εκπομπής καθημερινά η φόνη μας πια. Φωνή, καλημέρα, τι ωραίες ευχές. Και ξέρω ότι είναι και πηγές και είναι και ειλικρινείς, αληθινές ευχές. Διότι αυτό μεταδίδεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Χαγιάτη, δεν είναι μόνο τώρα. Όποτε και να πας από εκεί, το χαμόγελο είναι αυθόρμητο και η καλή θετική ενέργεια διάχυτη πάντως στο χώρο. Στο Χαγιάτη μας, στην Κωνσταντινούπολη, 179 στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης. Χαγιάτη είναι η επιλογή άλλωστε για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό κάθε μέρα. Είναι η απάντησή μας στο ερώτημα το αμήλικτο τι θα φάμε σήμερα. Στη Νέα Ορεστιάδα το έχουμε απαντήσει, είναι λιμένο, ξενιάζουμε από αυτή την έγνοια. Χαγιά, τι θα φάμε και σήμερα. Τα καλύτερα δηλαδή, ό,τι μας αξίζει, ό,τι δικαιούμαστε. Σπιτικό, με όλη την κυριολεξία της έννοιας, μαγειρευτό φαγητό. Όχι ετοιματζίδικο, έχει εστιατορίου. Όχι τέτοια τα απ' έξω. Στην κουζίνα της πόλης, στην κουζίνα του σπιτιού μας είμαστε, στο Χαγιάτι μας. Κωνσταντινούπολης 179 και θα δούμε αργότερα τι καλούδια μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί. Καλά μαγειρέματα, κορίτσια! Στο Στέλιο μια καλημέρα επίσης, ο οποίος μας στέλνει και μια παρέμβαση για ένα σημαντικό συμβάν. Θα το δούμε στη συνέχεια, Στέλιο, σε ευχαριστώ. Βλέπω φωτογραφικό υλικό και περιγραφή. Για να προλάβουμε δηλαδή καταστάσεις, αυτό λέει ο Στέλιος. Μην γίνει πρώτα το κακό και μετά τρέχουμε. Πολύ σωστά, Στέλιο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Δημότυχο. Έχει κρεμάσει ένα δέντρο στον περιφερειακό. Έχει σπάσει, έχει ξεραθεί, κρέμεται, έτοιμο να πέσει το κεφάλι κάποιου πεζού ή σε κανένα αυτοκίνητο. Στο περιφερειακό της Νέας Ορεστιάδας, ναι, βλέπω και φωτογραφία. Άλλο συμβάν αυτό τώρα. Να ελάτε, τέτοια χρειάζεται να τα γνωστοποιούμε, να μαθαίνονται, να φτάνουν εκεί που πρέπει και να διορθώνονται οι δυνατόν. Έχει γίνει και αναφορά στην εφαρμογή του Δήμου. Πολύ σωστά έπραξες, αγαπητέ. Για να ακολουθηθεί η διαδικασία. Από την άλλη δημοσιοποιείται κιόλας όμως, μας το στέλνει και εμάς ο φίλος μας ο ακροατής, ένα δέντρο κρέμεται στον περιφερειακό, ξεραμένο, σπασμένο, τρέχει κόσμος πολύ εκεί, περπατάει, κάνει την καθημερινή του άθληση. Ξέρουμε ότι υπάρχει κίνηση στον περιφερειακό της πόλης Νέας Ορεστιάδας καθημερινά ή στο κεφάλι κάποιου πεζού θα πέσει, λέει, σε κανένα αυτοκίνητο. Αυτές είναι οι πιθανότητες, 50-50. Θα πέσει πάντως, φαίνεται. Μάλιστα, για να το προσέξουν εκεί στο Δήμο Ορεστιάδας, το Τμήμα Καθαριότητας και Πρασίνου, που είναι αρμόδιο προφανώς για αυτό, στον περιφερειακό της Νέας Ορεστιάδας. Έχει γίνει και αναφορά στην εφαρμογή του Δήμου, ενημερωνόμαστε. Αυτή είναι άλλη περίπτωση τώρα για τον Στέλιο που σας έλεγα, για να το δω και αυτό τώρα, να το κάνουμε και αυτό θέμα, γιατί μοιάζει σοβαρό. Μέσα στο δρόμο δεν υπάρχει κατάλληλη διάβαση στο πεζοδρόμιο, κατάλληλη πρόσβαση, ένα αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο χειρίζεται ένας συμπολίτης μας με τον συνοδό του μέσα στη μέση στο δρόμο, δεν μπορεί να πάει στο πεζοδρόμιο γιατί έχει έργα και αυτοκίνητα. Μάλιστα. Και από πού να πάει τώρα ο άνθρωπος? Πάνω στο πεζοδρόμιο, παρκαρισμένα αυτοκίνητα από έκθεση αυτοκινήτων, είναι αυτό τώρα από συνεργεία? Είναι κλειστός πάντως ο δρόμος, κλειστό το πεζοδρόμιο στην ουσία, οπότε αναγκαστικά το αμαξίδιο θα πάει από το δρόμο. Συν του ότι γίνονται ταυτόχρονα και έργα και όλα αυτά στην Ιπποκράτους, που είναι, ναι, στην οδό Ιπποκράτους στη Νέα Ορεστιάδα. Τι να πω, αυτή είναι η καθημερινότητα κάποιων ανθρώπων, δυστυχώς. Που κατά τα άλλα, να, ισοπολιτεία, ισονομία, ίσα δικαιώματα, ίσες υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις είναι δικαιώματα στην ασφαλή μετακίνηση του καθενός μας. Δεν. Κουράγιο. Καλά είναι και τρίτη σήμερα, λαϊκή αγορά στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στο Δημότυχο. Απαιτείται περισσότερη ψυχραιμία. Κινούμαστε στους δρόμους με υπομονή. Και εγώ μέχρι να έρθω στο στούντιο, η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμουν λίγο περισσότερη υπομονή από τις υπόλοιπες μέρες. Με όσους πετάγονται ξαφνικά από εκεί που δεν πρέπει, με τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από το πουθενά μπροστά σου. Δεν υπάρχουν σημάνσεις, stop και διασταυρώσεις. Ο καθένας κατά το δοκούν πολλές φορές, και ειδικά τις τρίτες, δυστυχώς. Προσοχή, προσοχή, τα μάτια σας 14. Όσοι κινείστε, κυκλοφορείτε με τα αυτοκίνητά σας οπουδήποτε και στην πόλη της Νέας Ρωστιάδας και στο Δημότυχο, που επίσης και εκεί το κυκλοφοριακό είναι λίγο πιο αυξημένο σήμερα λόγω της λαϊκής αγοράς στην πόλη. Και στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη και οπουδήποτε και στην Εγνατία Οδό και στον. Αν δεν είναι κάθετος άξονας, αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Έπρεπε να το κάνουμε λίγο κάποιο ξεχωριστό θέμα αυτό. Όταν είχαμε τον κύριο Ταχιάου προχτές, τον αρμόδιο υφυπουργό υποδομών και μεταφορών, μας ξεκαθάρισε ότι αυτός ο άξονας, εμείς τον λέμε κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού, Αρδάνιο Ορμένιο, δεν είναι κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού. Είναι άλλο. Είναι ένας απλός δρόμος που διασχίζει τον Εύρο. Εφόσον πλέον δεν παραχωρήθηκε στη νέα Εγνατία Οδό ΑΕ, δεν προβλέπεται καμία παρέμβαση νέα. Ό,τι έγινε, έγινε από την προηγούμενη εταιρεία Εγνατία Οδό ΑΕ. Τώρα ανήκει στην περιφέρεια. Είναι ένας απλός δρόμος, αφού δεν έχει και νησίδα στη μέση, δεν έχει και την ασφάλεια που απαιτείται για έναν αυτοκινητόδρομο τύπου κάθετου άξονα, όπως οι υπόλοιποι 3-4 που παραχωρήθηκαν στην Εγνατία Οδό. Στον Εύρο, καμία σχέση. Δεν το λέμε καν πλέον κάθετο άξονα, δεν πρέπει να τον λέμε έτσι. Θα τον λέμε έναν απλό, τι να πω, εθνική οδό, επαρχιακό δρόμο. Γιατί μπήκαμε στα βάθια ξαφνικά? Γιατί έρχονται οι παρεμβάσεις σας τώρα, ναι. Και καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε. Τις βλέπουμε, τις λαμβάνουμε υπόψη, μακάρι να τις λάβουν υπόψη και αυτοί που πρέπει. Συνεχίστε να το κάνετε. 2552-029-413 το σταθερό. 6977-549-975 το κινητό για γραπτά μηνύματα, για σχόλια, για παρατηρήσεις, για απόψεις, για θέματα που σας απασχολούν, για φωτογραφικό υλικό με ντοκουμέντα, για τις καταγγελίες σας, τις μαρτυρίες σας, τους προβληματισμούς σας. Και στα social media παντού, υπενθυμίζω. Πάμε να θυμηθούμε και να σας συστήσουμε ή να γνωστοποιήσουμε για πρώτη φορά τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Το Λαχταριστό Χαγιάτι, το είπαμε, μας περιμένει εκεί με σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στην Κωνσταντινούπολη 179. Το περιμένουμε και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525, τόσο απλά και εύκολα. Στα Κουφώματα Καραφιλίδης μια καλημέρα. Εθνομαρτύρων 143 η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα. Τα κεντρικά βεβαίως υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης σε όλο τον νομό Εύρου για τοποθετήσεις, για κατασκευές, για συντηρήσεις, για ανακαινήσεις. Κουφώματα Καραφιλίδης από το 1977. Δυναμική παρουσία στον τομέα των κατασκευών. Πάντα πετυχαίνει την υψηλή ποιότητα προϊόντων σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές και έτσι ικανοποιούνται οι πελάτες. Κουφώματα Καραφιλίδης για μια ζωή εγγυημένα. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Με νέα συστήματα κουφωμάτων, νέες παροχές σε προϊόντα αλλά και υπηρεσίες. Όλες οι νέες τεχνολογίες έρχονται στον τόπο, στην περιοχή από τον Καραφιλίδη, όπως τα RTEVO με υνοενίσχυση. Είναι τα νέα συστήματα κουφωμάτων με κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες που συνδυάζουν και υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε νέα χρωματισμούς. Τεντόπανα νέες εισαγωγές και αυτά, νέες προσθήκες στη λίστα, στη συλλογή, για να καλύψουν κάθε γούστο. Εννοείται και η επιδιόρθωση κουφωμάτων, η πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για κουφώματα και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα είναι υπόθεση Καραφιλίδης. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. 2552-022-106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες από τον Καραφιλίδη που ξέρει. Ενώ στις μεταφορές και στις μετακομίσεις ο Δημοτικάλης έχει τις λύσεις, σε μια μεγαλύτερη εικόνα, στον σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων στην Αλεξανδρούπολη καλημερίζουμε σήμερα τη ΣΥΦΑ Εύρου, που δραστηριοποιείται από το 1959 στις μεταφορές ξηράς, ικανοποιεί με συνέπεια και υπευθυνότητα κάθε μας ανάγκη. Με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ, ίσον σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει ΣΥΦΑ Εύρου. Επικοινωνούμε με τη ΣΥΦΑ Εύρου στο 2551-026511 στην Αλεξανδρούπολη. Βρίσκουμε την ιδανική προσφορά για τη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση από τη ΣΥΦΑ Εύρου. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα στο κατάστημα Κεραμιτσής στο κέντρο της πόλης, στην Κωνσταντινούπολη 198. Κεραμιτσής ίσον ποδήλατο, Κεραμιτσής ίσον όργανα γυμναστικής, ίσον τα πάντα για τα σπορ. Άθληση, ένδυση, γυμναστική, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, συνεργείο ποδηλάτων, συμπληρώματα διατροφής αξιόπιστα από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς στις καλύτερες τιμές. Όλα αυτά είναι στο κατάστημα Κεραμιτσής στην Κωνσταντινούπολη 198. Και πατίνια και σκέιμπορντ και ρόλερς και ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα πορτοφόλια. και keramitsis.gr για το ηλεκτρονικό του κατάστημα για τις αγορές σας από μακριά. Από την οθόνη μια συσκευή συνδεδεμένη με το ίντερνετ, κάνετε τα ψώνια σας από το κατάστημα Keramitsis πολύ εύκολα. Keramitsis.gr γι' αυτό. Keramitsis πάντα ψηλά, πάντα στην κορυφή, πάντα μπροστά, πρωτοπορεί. Πάντα ψηλά και το Top Charm, το λέει και το όνομά του, top, πιο top δεν έχει, Top Charm, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, στο Διδημότυχο, ο νέος χώρος του για το τμήμα ποδολογίας στην Ορφέως 21, απέναντι από την κεντρική είσοδο του Δημοτικού Αμφιθεάτρου, ή μάλλον πρώην Δημοτικού Αμφιθεάτρου, πλέον Αμφιθεάτρου, της Σχολής Ψυχολογίας προσωρινά, μέχρι να εγκατασταθεί η Σχολή Ψυχολογίας στις δικές της υποδομές. Όταν με το καλό αυτές χτιστούν και γίνουνε και επιστρέψει το Δημαρχείο εκεί, στο φυσικό του χώρο, στο Δημότυχο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως πάμε στο Top Charm που είναι ακριβώς απέναντι, είπαμε, από το τμήμα ψυχολογίας, από την πλαϊνή είσοδο του αμφιθεάτρου, εκεί στην Ορφέως 21. 2553-02-02-02 για το ραντεβού μας στο Δημότυχο. Στη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα του Top Charm, τα κεντρικά στην Αναγεννήσεως 153 ο ρυθμός, είναι στην πιάτσα των ταξί, πλαγίως δίπλα από το πρώτο δημοτικό σχολείο της Νέας Ορεστιάδας, το Top Charm, εκεί εξειδικευμένο κέντρο και ποδολογίας και ονειχοπλαστικής.

0: παντός τύπου. Θα τα θυμάστε μια ζωή αυτά τα λουκάνικα. Δεν θα θέλετε άλλα ποτέ ξανά. Καυτερά θέλετε, λίγο καυτερά θέλετε, καθόλου καυτερά δεν τα θέλετε. Με δικά σας υλικά τα θέλετε, τα θέλετε ανάμεικτα. Τα θέλετε μόνο μοσχαρινά, μόνο χοιρινά. Μοσχάρι και χοιρινό μαζί, μοσχάρι και κοτόπουλο για παράδειγμα. Άλλο συνδυασμό. Είπαμε λουκάνικα μοναδικά παντός τύπου, μόνο στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολή θα τα βρείτε. Και σουβλάκια και κοιμάς και πριζόλες και τηγανιές και μπιφτέκια, όλα είναι εκεί. Βεβαίως και ο καβουρμάς, ο παραδοσιακός, ο θρακιώτικος από Βόλιο κρέας. Εκεί βρίσκεται, στον Κώστα Αποστολίδη, στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Και όλα αυτά έρχονται και στο χώρο μας. Τηλεφωνικά καλούμε στο 2552-025-432 και γίνονται διανομές κατοίκων, παρακαλώ, από τον Κώστα Αποστολίδη. Πολύ εξυπηρετεί αυτό. Τα ψώνια στο χώρο μας. 2552-025-432 για τον Κώστα Αποστολίδη και το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου, διαγωνίως απέναντι από το πρώην Πίκο. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, στο Διδημότυχο και στη Νέα Ορεστιάδα με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Με το νέο κατάστημα στο Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86 για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης εκεί. Για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα, τα κεντρικά Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία. Φροντίδα για όλους, αυτό σημαίνει Δοβρίδης. Προϊόντα pavlaanias.gr, να θυμίσω διαδικτυακά τη σελίδα του που τα έχει όλα. Όλα τα προϊόντα για την περιποίηση των ασθενών μας, για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη περίπτωση, για κάθε δύσκολη περίοδο, ο Δοβρίδης είναι πάντα δίπλα μας. 24 ώρες το 24ωρο για ό,τι χρειαστούμε. Και με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, που εξυπηρετεί πάρα πολύ στην ασφάλεια και με την άμεση μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα, ατόμων με αναπηρικά αμαξίδια, με οποιαδήποτε αναπηρία. Η μετακίνηση γίνεται πια με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, εύκολη και ασφαλής. Με ειδικά διασκευασμένο όχημα, εντός και εκτός πόλεων, με πιστοποιημένη υδραυλική ράμπα για να διευκολύνεται η είσοδος και η έξοδος, με ειδικό μηχανισμό ανάβασης και κατάβασης σκάλας, επιτρέπεται σε όλους η δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλα σημεία όπου δεν υπάρχει αλλιώς δυνατότητα πρόσβασης. Εδώ έρχεται επίσης ο Δοβρίδης να καλύψει αυτό το κενό στην περιοχή. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδη στο 2552-024-027 περισσότερα, αλλά και η μελέτη ύπνου. Δεν την ξεχνάω, δεν την ξεχνάμε. Δεν θα την ξεχάσετε κι εσείς αυτή τη στιγμή που πήρατε την απόφαση να κάνετε μελέτη ύπνου και να αλλάξετε τη ζωή σας. Κλείνουμε ραντεβού τώρα, 2552-024-027. Ορθοπαιδικά Δοβρίδη, μελετάμε τον ύπνο μας στο σπίτι μας. Κατοίκον γίνεται αυτό. Όχι σε νοσοκομείο, όχι σε κλινική ύπνου. Στο σπίτι με διακριτικό εύχριστο εξοπλισμό. Υπερσύγχρονης τεχνολογίας εννοείται. Παρακολουθούμε τον ύπνο μας, τον μελετάμε, την αναπνοή μας, τα επίπεδα του οξυγόνου μας, τους καρδιακούς μας παλμούς, την ποιότητα και τα στάδια του ύπνου. Για το δυνατό ροχαλιτό, για τις παύσεις στην αναπνοή, για τις συχνές αφυπνίσεις, για τους πρωινούς πονοκεφάλους, για την υπερβολική κόπωση μέσα στην μέρα. Η λύση είναι μελέτη ύπνου, φίλες και φίλοι, και τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Δεν περιγράφω άλλο, κλείστε ραντεβού τώρα και θα με θυμηθείτε. Χαρίστε στον εαυτό σας το δωράκι αυτό, το δώρο ζωής που σας αξίζει. Ή και σε έναν δικό σας άνθρωπο. Κάντε του δώρο μια μελέτη ύπνου, πολύ θα το χαρεί. 2552-024-027 στο ορθοπαιδικά Δοβρίδης και αυτό. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, να οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 10.30 με αυτά και με εκείνα. Με χαμόγελο πάμε σε διαφημίσεις, γιατί τι είναι η ζωή. Όλη η ζωή είναι υπόθεση χαμόγελο. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, στο υπόλοιπο της εκπομπής και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.
1: Όλη η ζωή είναι υπόθεση σε χαμόγελο. Είναι ένα γεια σου σε έναν άγνωστο στο δρόμο. Να σπλαχνιστείς τον κουρασμένο ταχυδρόμο. Ένα νεράκι να προσφέρεις με χαμόγελο. Και δεν θα νιώθει το φορτίο του στο νόμο. Να πεις στον πόλεμο δεν πάω, αλλά με χαμόγελο. Να πεις σε κάποιον χτύπαμε δεν σε χτυπάω. Να πεις σε αυτόν που σε μισεί μίσησέ με εσύ, αλλά εγώ

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
10: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
13: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
14: Προχωράμε στη ροή της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε στο ευρωσκόπιό μας, 35 λεπτά μετά τις 10. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο. Μέχρι τη μία, θυμίζω, είμαστε εδώ και προχωράμε. Αφού σας υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα κεντρικός και νότιος Εύρος βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαστε στο κίτρινο, δηλαδή, στην κλίμακα κατηγορίας κινδύνου. Να θυμίσω ότι είναι 5. Οι κλίμακες, χαμηλή στο πράσινο, μέση επικινδυνότητα στο γαλάζιο, υψηλή επικινδυνότητα ακριβώς στο μέσο της κλίμακας, στο κίτρινο βρισκόμαστε σήμερα και σήμερα, πολύ υψηλή επικινδυνότητα στο πορτοκαλί και η πέμπτη κλίμακα είναι η κατάσταση συναγερμού στο κόκκινο. Εμείς είμαστε λοιπόν στο μέσο, στην υψηλή επικινδυνότητα αυτή τη στιγμή για τον Δήμο Σουφλίου και τον Δήμο Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, στην περιοχή ευθύνης των δασαρχείων τους. Ο Βόρειος Εύρος, Δημότυχο, Ορεστιάδα, αλλά και το νησί μας, η Σαμοθράκη μας, είναι στην μέση επικινδυνότητα, στο μπλε σήμερα. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές αναδασώσεων έναντι κάη της Μάκρης και στον χώρο αναψυχής της Σικοράχης, σύμφωνα με την ανακοίνωση από το δασαρχείο της Αλεξανδρούπολης, με απαγόρευση κυκλοφορίας 8 το πρωί με 10 το βράδυ. Μόνο για συγκεκριμένους λόγους επιτρέπεται η κυκλοφορία εκεί, για την αποφυγή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της σημερινής καλοκαιρινής Τρίτης 14ης του 7ου του 2026, η 95η ημέρα του έτους. 14 Ιουλίου σήμερα, ο ήλιος ανέτειλε 12 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και θα δύσει 11 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάται η μνήμη των 630 πατέρων της 4ης Οικουμενικής Συνόδου. Δεν θα τους κατονομάσουμε και τους 630 τώρα, όχι. Θα μείνουμε μόνο στη μνήμη του Ακύρα του Αποστόλου, Επισκόπου Λευκάδος, Ιλαρίου και Ιούστου, που βλέπω στο Χριστιανικό Ορθόδοξο Εορτολόγιο, Ηρακλείου και Πέτρου του Νέου επίσης, και Οσίων Ιωσήφ, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Ομολογητού, Ονισίμου του Θαυματουργού, Πέτρου Επισκόπου Κρήτης και Νικόδημου του Αγιορείτου, του Σοφωτάτου της Εκκλησίας Διδασκάλου. Με όλα αυτά προκύπτει να γιορτάζει ο Ακύλας σήμερα, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Έναν Ακύλα πια όλοι τον γνωρίζουμε. Αν ξέρετε και ένα δεύτερο, κάντε του την έκπληξη να του ευχηθείτε σήμερα ότι ξέρετε πότε είναι η γιορτή του. Σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας. Και ο Νικόδημος και η Νικοδήμη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζοντες. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μη διαδικών ανθρώπων, non-binary. Είναι η μία ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας που γιορτάζεται 14 Ιουλίου. Δημιουργήθηκε το 2012 από την Καναδή ακτιβίστρια Κάτιε Βαν Λουν για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου, καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ο όρος μη διαδικός άνθρωπος ή φιλοδιαφορικός αλλιώς στα ελληνικά αναφέρεται σε ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου που βρίσκονται εκτός του διαδικού συστήματος φύλου. Με άλλα λόγια, τα μη διαδικά άτομα δεν ταυτίζονται αποκλειστικά ούτε ως θηλυκά ούτε ως αρσενικά. Πρόκειται για έναν όρο ομπρέλα, επειδή τα μη διαδικά άτομα μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως άφυλα, αμφίφυλα, ημίφυλα, ρευστόφυλα ή τριτοφύλο. Οι μη διαδικές ταυτότητες φύλου θεωρούνται συνήθως ως μέρος της ευρύτερης διεμφυλικής ταυτότητας. Το διαδικό μοντέλο φύλου υποθέτει ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό, που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό σε δύο βιολογικά φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Ενώ αυτό το μοντέλο υιοθετείται ευρέως, ορισμένες κοινωνίες έχουν ιστορικά αναγνωρίσει ανθρώπους που δεν ταυτίζονται αυστηρά είτε ως άντρες είτε ως γυναίκες. Αυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα τις ορκισμένες παρθένες της Αλβανίας, για παράδειγμα. Είναι γυναίκες που δίνουν όρκο αγνότητας και ζουν ως άντρες σε ορισμένα μέρη των Βαλκανίων. Αυτά για κάποιους θεωρούνται απλά παράδοση, έθιμο. από τα βάθη των αιώνων δεν αντιλαμβάνονται την ουσιαστική πλευρά του θέματος και ίσως κάποιοι όλα αυτά τα επιφανειακά βλέποντάς τα ταλιδωρούνε τροποντινά, τα κρίνουν, τα κατακρίνουν, τα επικρίνουν. Είναι μέχρι να μπουν στα παπούτσια του άλλου όμως ή να βρεθεί στο σπίτι του, στο χώρο του, στο περιβάλλον του, στην οικογένειά του ο άλλος, ο διαφορετικός. Και τότε αρχίζει λίγο να δουλεύει το μυαλό, η σκέψη. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις, παραδείγματα στα βάθη των αιώνων ανθρώπων που αναγνωρίζονται ως μη διαδικά άτομα. Όπως είπαμε στην Αλβανία, οι γυναίκες, οι ορκισμένες παρθένες που ζουν ως άντρες, οι ηθαγενείς στη Βόρεια Αμερική που εκπληρώνουν έναν παραδοσιακό ρόλο τρίτου φύλου στους πολιτισμούς τους, αλλά και άλλα κατά τόπους περιστατικά και συμβάντα. Διεθνής ημέρα μη διαδικών ανθρώπων, λοιπόν, η σημερινή. Από την άλλη, στη Γαλλία είναι η επέτειος της άλωσης της Βαστήλης. Εθνική γιορτή για τη Γαλλία. Το 1789 πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι η εθνική γιορτή για τη Γαλλία, είπαμε. Εθνική ημέρα είναι και στις ΗΠΑ, αλλά για τον Grand Marnier που γιορτάζει εκεί. Όπως και οι γυμνιστές γιορτάζουν στις ΗΠΑ σήμερα, είναι η εθνική τους ημέρα. Αυτά με τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της 14ης Ιουλίου. Βεβαίως, με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία θα κάνουμε και σήμερα ένα ταξιδάκι στο χρόνο, με στάσεις σε κάποιους σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας, έτσι για να μάθουμε κάποια γεγονότα του παρελθόντος, να γνωστοποιήσουμε κάποια άλλα, να θυμηθούμε επίσης άλλα, να παραδειγματιστούμε από κάποια, να μην τα επαναλάβουμε στο παρόν και στο μέλλον, ή κάποια καλά παραδείγματα να τα έχουμε φάρο και οδηγό. Ταξιδάκι στο χρόνο λοιπόν και σήμερα, σαν σήμερα το 1099, από εκεί θα ξεκινήσουμε η εφετηρία μας για το ταξίδι, 1099 μετά Χριστόν, κατά τη διάρκεια της πρώτης σταυροφορίας, οι στρατιές των Ευρωπαίων χριστιανών πολεμιστών εισβάλλουν στην οχυρωμένη Ιερουσαλήμ και αρχίζουν σφαγές των μουσουλμάνων κατοίκων. Έτσι, αντιλαμβάνεστε. Οι σφαγές των μουσουλμάνων, σαν σήμερα το 1099, από τους σταυροφόρους, το όνομα του χριστιανικού θεού στην οχυρωμένη Ιερουσαλήμ. Οι χριστιανοί πολεμιστές εισέβαλαν εκεί. 1099 γράφει ιστορία. 1789 τώρα, περίπου 7 αιώνες μετά, πέφτει η Βαστήλη, όπως είπαμε, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης και εθνική γιορτή για τη χώρα. Στο 1790 στεκόμαστε, γιορτάζεται η πρώτη επέτειος από την πτώση της Βαστήλης με μεγάλη παρέλαση 50.000 εθνοφρουρών στο Παρίσι. Είναι η σύνθεση του Φρανσουά Ζωζεύ Γκοσέκ που εκτελείται για πρώτη φορά, το De Deum, και έρχεται το 1795, χρόνια μετά, η Μασαλιώτιδα, που υιοθετείται και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Σαν σήμερα γράφτηκε, το 1795 υιοθετήθηκε από τον Ροζέ Ντε Λίλ. 1824 στα δικά μας οι Έλληνες αγωνιστές νικούν τους Οθωμανούς στη μάχη της Άμπλιανης. Σαν σήμερα, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Γιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τελικά τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Έχουμε 37 πεσόντες Έλληνες και 2.000 Τούρκους νεκρούς. Μιλάμε για μια μεγάλη νίκη των Ελλήνων αγωνιστών, ένας Δαβίδ εναντί ενός Γολιάθ. Χιλιάδες αγωνιστές, 12.000 Τουρκαλβανοί διώκονται από το 1 τρίτο των Ελλήνων, 3.000 Έλληνες. 1867, σαν σήμερα ο Σουηδός βιομήχανος εκρηκτικών ο Άλφρεντ Νόμπελ επιδεικνύει ενώπιον Άγγλων ειδικών τη νέα του εφεύρεση, τη δυναμίτιδα. 1905 και η Κρητική Βουλή σαν σήμερα ζητά από τις μεγάλες δυνάμεις να κυρώσουν την ένωσή της με την Ελλάδα. 1913, κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, ο ελληνικός στρατός εισέρχεται σαν σήμερα στην Κομοτηνή. Και το 1919 έχουμε ελληνικό στρατιωτικό τμήμα να παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά το λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1933 στη Γερμανία. Όλα τα πολιτικά κόμματα κηρύσσονται παράνομα εκτός από ένα. Ποιο? Το Εθνικό Σοσιαλιστικό. Όλα τα άλλα παράνομα. 1945, σαν σήμερα η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Ιαπωνία. Και 1965, 20 χρόνια μετά, το μη επανδρομένο αμερικανικό διαστημικό εξερευνητικό όχημα Mariner Φορ προσεγγίζει τον Άρη και μεταβιβάζει στη γη τις πρώτες φωτογραφίες από τη γεμάτη κρατήρες επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη. 1969, ένας διαφιλονικούμενος ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στο Ελ Σαλβαδόρ και την Ονδούρα προκαλεί τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών. Για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα πολέμησαν δύο χώρες, από εκεί ξεκίνησαν όλα το 1969 μεταξύ Ελ Σαλβαδόρ και Ονδούρας με 3.000 νεκρούς και τραυματίες. Μάλιστα. 1990, μετά το πράσινο φως της Άγκυρας, τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής παραδίδουν την αμόχωστο στο ψευδοκράτος του Ραούφ Ντεκτάσαν σήμερα. 1992 και έχουμε δολοφονική απόπειρα σε βάρος του Υπουργού Οικονομικών του Γιάννη Παλαιοκρασά από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη με αποτέλεσμα να σκοτώθει ο περαστικός από το σημείο Θάνος Αξαρλιάν. Έτυχε ο άνθρωπος τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Ο Θάνος Αξαρλιάν έχασε τη ζωή του σαν σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη που στόχευε τον Γιάννη Παλαιοκρασά, τον τότε Υπουργό Οικονομικών. Σε ηλικία μόλις 22 ετών δολοφονήθηκε ο Θάνος Αξαρλιάν. Τραυματίστηκαν και άλλοι 5 πολίτες. 1993, ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττησαν σήμερα την Πάτρα με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του από καρδιακή προσβολή και πολλοί να τραυματιστούν. Και πάμε στο Millennium 2000 ακριβώς. Σαν σήμερα μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη προκαλεί μια γεωμαγνητική καταιγίδα στη γη μας. Δύο χρόνια μετά, 2002, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Ζαν Ξιράκ, γλιτώνει από απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια των εορτασμών της ημέρας της Βαστίλης. 2006, σκάνδαλο με στημένα παιχνίδια αποκαλύπτεται στην Ιταλία, το γνωστό Καλσιόπολη. Μεταξύ άλλων ποινών, η Ιουβέντους θα υποβιβαστεί, ενώ οι άλλες εμπλεκόμενες ομάδες είναι η Μίλαν, η Λάτσιο, η Φιωρεντίνα και η Ρετζίνα. Και τελευταία μας τάση στο χρόνο, σαν σήμερα το 2016, πριν ακριβώς 10 χρόνια, είχαμε τρομοκρατική επίθεση στην Νίκαια της Γαλλίας. Ο οδηγός φορτηγού κατευθυνόταν και παρασέρνει τελικά πλήθος πολιτών που γιόρταζαν την ημέρα της Βαστίλης, εθνική γιορτή των Γάλλων. Απολογισμός της επίθεσης, 84 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο δράστης που έπεσε νεκρός από την αστυνομία και εκατοντάδες τραυματίες. Αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Να ξεχωρίσουμε και να μνημονεύσουμε και τη γέννηση του Ingmar Bergman. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Σουηδός σκηνοθέτης το 1918. Τι να θυμηθούμε από τα έργα του. Φάνηκε Αλέξανδρος, Κραυγές και ψήθυροι, σκηνές από ένα γάμο του Ingmar Bergman. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε ένα βάλς αυτό των χαμένων μετά. Και μετά επιστρέφουμε, δεν χανόμαστε, συνεχίζουμε με την σημερινή δισογραφία και επικαιρότητα. Ερχόμαστε στο παρόν, στο τώρα, στο εδώ, στο σήμερα. Το βάλς των χαμένων μετά μας οδηγεί εκεί. Με Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιο Δράκο.

0: Να θυμίσουμε για όσους ίσως τώρα προσπαθούν να ανοίξουν τις βρύσες τους στο σουφλί και δεν βρίσκουν νερό, ότι έχει ανακοινωθεί ήδη από χτες ότι γίνονται εργασίες και μέχρι το μεσημέρι θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης για την πόλη του Σουφλίου από το πρωί που ξεκίνησε. Όσοι δεν φρόντισαν, ας κάνουν λίγο υπομονή. Οι υπόλοιποι που φρόντισαν έχουν διαθέσιμο προφανώς νερό μέχρι το μεσημεράκι, μέχρι την λήξη της αποκατάστασης των εργασιών. Πάμε να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα και να σταθούμε και στην επιτροπή, τη Δημοτική Επιτροπή που συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Δήμο Ορεστιάδας με 17 θέματα και στεκόμαστε γιατί τώρα συμβαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Νέα Ορεστιάδα είναι η Δημοτική Επιτροπή εκεί όπου λαμβάνονται και οι σοβαρές σημαντικές αποφάσεις στους Δήμους και μετά κάποιες περνάνε προς έγκριση από τα Δημοτικά Συμβούλια, κάποιες άλλες όχι, αλλά όλα τα σοβαρά θέματα, τα σημαντικά λαμβάνονται. Οι αποφάσεις αυτών εγκρίνονται από τις Δημοτικές Επιτροπές στους Δήμους και είχαμε και πρόσφατα τις εκλογές σε όλους τους Δήμους μόλις ολοκλήρωσαν ακριβώς το ίμιση της θητείας τους στα 2,5 χρόνια. Ανάδειξη νέων Δημοτικών Επιτροπών, όπως και στο Δήμο Ορεστιάδας, η νέα σύνθεση, να θυμίσουμε, αποτελείται από τους εξής: Δήμαρχος Διαμαντής Παπαδόπουλος ως πρόεδρος, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, όπως συμβαίνει σε όλους τους Δήμους. Οι Δήμαρχοι είναι οι πρόεδροι των Δημοτικών Επιτροπών. Και έχουμε και 6 ακόμα μέλη για το Δήμο Ορεστιάδας, όπως προέκυψαν πριν από λίγες μέρες από την ειδική αυτή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις εκλογές. Ο Μαργαρίτης Αστεριάδης, η Χριστίνα Γκυλιλούδη, ο Γιώργος Καδόγλου και ο Αθηνόδωρος Χατζηπαναγιώτου. Τρεις αντιδήμαρχοι δηλαδή και ένας γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι τα 4 μέλη από τη Δημοτική Αρχή στη Δημοτική Επιτροπή. Έχουμε όμως και δύο από την μειοψηφία. Εκλέχθηκαν ο Βασίλης Μαυρίδης και ο Γιώργος Καραγιάννης. 7 μέλη σε επιτροπή, 5 μέλη μαζί με τον πρόεδρο δήμαρχο και 2 από τη Δημοτική Αρχή, τα 5 μέλη, και 2 από την αντιπολίτευση. Έτσι λαμβάνονται οι σοβαρές αποφάσεις στους Δήμους με τον κανονισμό όπως το προβλέπει ο ίδιος ο κανονισμός αυτό, δίνοντας υπερεξουσία στις δημοτικές αρχές. Και έχουμε σήμερα λοιπόν 17 θέματα. Αυτή την ώρα αποφασίζονται. Η εκλογή αντιπροέδρου για τη Δημοτική Επιτροπή στο Δήμο Ορεστιάδας, η έγκριση αριθμού προσλαμβανόμενων και κατανομή εγκριθισσών ανθρωποωρών σε θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Μιλάμε για τις καθαρίστριες στα σχολεία και τους καθαριστές, για τον τομέα της καθαριότητας δηλαδή των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Τώρα εγκρίνεται ο καθορισμός του αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν για την επόμενη σχολική χρονιά και αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πέρσι είχαμε διάφορα ζητήματα να μας απασχολούν επί του συγκεκριμένου και συνεντεύξεις εδώ στο στούντιο με διαμαρτυρίες, με καταγγελίες, με προβληματισμό, με στεναχώριες κάποιων που μένουν εκτός ή που μειώνονται οι ώρες τους, καθαρίστριες που χρόνια είχαν επενδύσει σε αυτή τη δουλειά, αλλά πάντα ως συμβασιούχες κάθε χρόνο αλλάζουν τα δεδομένα τους. Τώρα αυτή την ώρα συζητιέται και πάλι για την επόμενη σχολική χρονιά το θέμα στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας. Από την άλλη έχουμε και έγκριση πρόσληψης για 9 δασεργάτες και έναν δασολόγο με πεντάμινη εργασία στον Δήμο Ορεστιάδας μέχρι 5 μήνες, με συνολικό χρονικό διάστημα έως και 12 μάλιστα. 10 άτομα θα προσληφθούν για εργασίες πυροπροστασίας στο Δήμο Ορεστιάδας. Έχουμε την έγκριση, τον έλεγχο μάλλον των εσόδων και των εξόδων για τον μήνα Ιούνιο του 2026. Πάλι από τη Δημοτική Επιτροπή και αυτό. Είπαμε όλα τα σοβαρά θέματα εκεί. Η έγκριση δαπανών για τον Άρδα 2026 αυτή την ώρα συζητιέται. Οι δαπάνες και η εξειδίκευση πίστωσης επίσης για την διαμονή του συνεργείου, του κινηματογραφικού συνεργείου, αυτό που γυρίζει την ταινία Μεγάλου Μήκους Άβανος και βρίσκεται στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα. Τα έξοδα της διαμονής τα καλύπτει ο Δήμος Ορεστιάδας. Αυτή την ώρα εγκρίνεται ή όχι, προφανώς εγκρίνεται όμως, εφόσον είπαμε η πλειοψηφία πάντα είναι στις δημοτικές αρχές, στις δημοτικές επιτροπές που έχουν την υπερεξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις. Και έτσι θα έχουμε και την έγκριση δαπανών και γι' αυτό, όπως και την έγκριση δαπανών φιλοξενίας προσκεκλημένων αντιπροσωπιών αδελφοποιημένου Δήμου Ζίγκμπουργκ για να έρθουν στις εκδηλώσεις του Άρδα 2026 να φιλοξενηθούν εκπρόσωποι του αδελφοποιημένου Δήμου μας από τη Γερμανία. Έγκριση δαπανών για την ενοικίαση ηχητικού φωτιστικού εξοπλισμού και εξέδρας για τον Άρδα και αυτό τώρα αποφασίζεται στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Η έγκριση μελέτης όδευσης και χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για το δίκτυο οπτικών ινών συγκεκριμένης εταιρείας σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ορεστιάδας. Κάτσε δηλαδή τώρα καινούργια σκαψίματα, άλλη εταιρεία αυτή, άλλο δίκτυο οπτικών ινών. Έγκριση λέει μελέτης όδευσης και χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας United Fiber Mi ΑΕ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ρεστιάδας. Οχ. Μετά έχουμε έγκριση τρίτου πρακτικού κατακύρωσης για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος με τίτλο «Προβολή και δημοσιότητα του ΣΒΑ, της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης». Άλλο θέμα σημαντικό αυτή την ώρα συζητιέται στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρεστιάδας είναι η σύνδεση της κοινότητας Πενταλόφου Ρεστιάδας με παλιό οικισμό Μπάρας, η ολοκλήρωση του τμήματος αγροτικού δρόμου. Επίσης, η έγκριση του δεύτερου ΑΠΕ, δεύτερου ΠΚΤΑΦ ΜΗΝΗ Ε για το έργο προσθήκη δύο αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, όπως και η έγκριση της δεύτερης τριμηνίας ανακεφαλαιωτικής έκθεσης για το ίδιο έργο. Κατόπιν, στα τελευταία θέματα, 17 είπαμε είναι, στο σύνολό τους, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Επιτροπή την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο πεζόδρομο ανατολικά του Εθνικού Σταδίου Ορεστιάδα, το οποίο περικλεί της οδούς Ζαρίφη, Περικλέως και δεκάτης λοχές μηχανικού στην Ορεστιάδα. Α, αυτό που λέγαμε, ότι έγινε πεζοδρόμηση εκείνου του δρόμου. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων. Κάποια οχήματα μπορούν να εισέρχονται στο χώρο όταν κατοικούν εκεί οι πολίτες και έχουν τα πάρκινγκ τους, τα γκαράζ τους. Πρέπει να μπαίνουν με κάποιον τρόπο στα σπίτια τους, στις περιουσίες τους, με τα αυτοκίνητά τους. Αυτό το είδαμε και τις προάλλες με καταγγελία ακροατή για το ζήτημα. Όπως ξαφνικά ενημερώθηκαν ότι γίνεται πεζόδρομος ο δρόμος μπροστά από τα σπίτια τους και τι πρέπει να κάνουν για να μπορούν να μπαίνουν με τα αυτοκίνητά τους. Να κάνουν αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο Ρεστιάδας και αυτό θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα θέματα τώρα, όσα προανέφερα, δεν πάνε προς εισήγηση για έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο αυτό. Α, και το επόμενο, εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση παραχώρησης τμήματος παράπλευρων οδών εντός της Δημοτικής Κοινότητας Βίσσας στο Πολιτιστικό Σύλλογο Στέφανος Καραθεοδωρής για τα Βίσσια 2026. Δηλαδή για παραχωρήσεις χώρων και για εγκρίσεις αδειών οχημάτων σε γκαράζ, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει. Για όλα τα υπόλοιπα, σοβαρότατα θέματα, οικονομικού περιεχομένου τα περισσότερα, η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει. Γι' αυτό μιλάμε για μια απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και το λένε συνεχώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης όμως, πάντα, κυρίως και λιγότερο της εκάστοτε συμπολίτευσης. Έχουμε και μια έγκριση αίτησης παράτασης ωραρίου μουσικής για τα καταστήματα που εδρεύουν στον Δήμο Ρεστιάδας και τελευταίο θέμα, η έγκριση μετακίνησης αιρετών και οι αποζημιώσεις για τις δαπάνες τους. Αυτά είναι τα 17 θέματα για την Δημοτική Επιτροπή Ρεστιάδας που τώρα συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεστιάδας. Θυμίζω είναι 7 μελείς, ο Δήμαρχος Πρόεδρος, 4 μέλη από την Δημοτική Αρχή και 2 μέλη από την Αντιπολίτευση απαρτίζουν τη Δημοτική Επιτροπή. Φτάσαμε στις διαφημίσεις των 11. Βέβαια, ένα λεπτάκι πριν τις 11 αυτή τη στιγμή η ώρα. Πάμε να τις ακούσουμε. Ένα σύντομο διαλυματάκι είναι αυτό και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας με 2 ολόκληρες ώρες να ακολουθούν μέχρι τη 1 και με πολλά θέματα να έχουμε μπροστά μας να τα μοιραστούμε μαζί σας. Σε λίγο επιστρέφουμε ζωντανά και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινούπολεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandy Chrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandy Chrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandy Chrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
8: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
10: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Σύφα Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
9: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.

0: 4 λεπτάκια μετά τις 11, πρωινό Τρίτης, 14 του Ιούλη του 2026. Εδώ είμαστε ζωντανά στο ράδιο Εύρο, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια στο μικρόφωνο αυτής. Καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Εμείς είμαστε εδώ από τις 10 το πρωί, όπως κάθε μέρα, 10 με 1, ζωντανά. Και ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνετε. Και ό,τι μαθαίνετε, θέλουμε να το μοιράζεστε κι εσείς μαζί μας. Αν πιστεύετε ότι συντρέχει λόγος σοβαρός, ελάτε στο 255-2029-413 το σταθερό. Ακούμε τη φωνή σας εδώ στο 6977-549-975 για τα γραπτά σας μηνύματα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων. Έχουν απομείνει δύο στην Ροδόπη και δύο στον Εύρο να κυκλοφορούν καθημερινά οι εφημερίδες στο χαρτί παραδοσιακά. Θυμίζω στον ηλεκτρονικό τύπο 24 ώρες 24 ώρες ενημερωνόμαστε από το radioevros.gr, έτσι. Το ξέρετε. Πάμε παρατηρητή της Τράκης. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η προγραμματική σύμβαση για το παλιό δικαστικό μέγαρο της Κομωτινής είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα. Ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις με προσδοκίες για τόνωση της αγοράς. Διαβάζουμε άλλο θέμα στον παρατηρητή της Τράκης. Ο Δήμαρχος Κομωτινής απαντάει στην κριτική για το θερινό δημοτικό θέατρο και τις αναπλάσεις και τη διεκδίκηση νέων έργων. Λέει πως το να θέλεις να αλλάξεις κάτι και να το κάνεις καλύτερο δεν σημαίνει ότι έχεις αποτύχει, λέει ο Γιάννης Γκαράνης. Ένα τώρα το να δίνεις σε ιδιώτες να διαχειρίζονται δημόσια περιουσία δεν σημαίνει ότι εσύ έχεις αποτύχει να τη διαχειριστείς σωστά. Δεν ξέρω. ΔΕΦ Γιάννης Γκαράνης, λοιπόν, Δήμαρχος Κομωτινής, υποστηρίζοντας μια θέση μάλλον πάγια ως τακτική πολλών άλλων δημάρχων σε πολλούς άλλους δήμους για την ανάθεση. Πάντα υπάρχουν περιθώρια για περισσότερη προσβασιμότητα. Άλλο θέμα από τον παρατηρητή της Θράκης και από την εκδότρια, το editorial της σημερινής έκδοσης. Μια διαφορετική εκδήλωση στην καρδιά της Κομωτινής ήταν η Φορτίσιμο, το μουσικό αυτό συγκρότημα, το οποίο προσέφερε μια διαφορετική βραδιά από την Αντιδημαρχία Τουρισμού σε συνδυασμό με τη μουσική από το σύνολο Φορτίσιμο. Ήταν η αναγνώριση του συλλόγου Περπατώ και Ηρώδικου στην Κομωτινή. Αντέχει ακόμη η γιορτή της Αρδέλας στη Μαρόνια. Και η ποντιακή γαστρονομία συνεχίζει να μεγαλουργεί. Άλλο θέμα από τον παρατηρητή της Θράκης. Ενώ από τον Εύρο, διαβάζουμε και εδώ στην Ροδοπίτικη Εφημερίδα, ότι ξεκινάει η ψηφιοποίηση των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Νοτικής Μακεδονίας και Θράκης. Να θυμίσουμε από τις δύο διευθύνσεις, Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολη, ξεκινάει η ψηφιοποίηση για όλη την Ελλάδα όλων των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Μας έρχεται επίσης από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη. Μερικές φορές και στον Εύρο πιο συγκεκριμένα. Στην τελική ευθεία η διάσωση του παλιού δικαστικού μεγάρου Κομωτινής. Το ίδιο πρώτο θέμα έχει και η εφημερίδα Ο Χρόνος, όπως και ο παρατηρητής της Θράκης. Άλλα θέματα. Σοβαρό συμβάν ενδοοικογενειακής βίας στην Κομωτινή. Στο νοσοκομείο η νεαρή. Το θύμα χειρουργήθηκε και δεν κινδυνεύει η ζωή της. Είδαμε την είδηση χτες από τον Χρόνο. Τη βλέπουμε δημοσιευμένη και σήμερα στην εφημερίδα. Χτες ήταν στην ηλεκτρονική του έκδοση. Και το ότι βρέθηκε νεκρός, ανασύρθηκε νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία του Κρυονερίου χθες το πρωί, προτού πιάσει δουλειά ο ναυαγωσός της. Είχε προβλήματα με την καρδιά του, λέει ο ιατροδικαστής τελικά, για τον ηλικιωμένο που έχασε τη ζωή του στην παραλία. Στη θάλασσα, μάλλον, κατά τη διάρκεια της κολύμβησης. Και συμβουλές του Εμπορικού Συλλόγου για τις θερινές εκπτώσεις που ξεκίνησαν. Οι καταναλωτές να μην μένουν στη βιτρίνα. Είναι η παρένεση από την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Κομωτινής, την κυρία Κική Κωνσταντινίδου, που ζήτησε από τον κόσμο να στηρίξει την τοπική αγορά. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων για τα χρέη στο δημόσιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Ενεργοποίηση των νέων μέτρων για ρύθμιση οφειλών έχουμε αναφορά πρόοδου ρυθμίσεων Ιουνίου στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά τα θέματα με τον καλεσμένο μας από τον Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου, όπως κάθε Τρίτη και σήμερα Τρίτη στις 12. Εδώ θα είμαστε σε λίγο για όλα αυτά τα τρέχοντα φορολογικά ζητήματα που μας γίνονται πονοκέφαλος, αλλά μας δίνουν τις απαντήσεις οι ειδικοί κάθε Τρίτη εδώ στη σταθερή μας στήλη. Σήμερα θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Δημήτρης Μποσμπουάζης. Προσβάσιμη μουσικοχορευτική εκδήλωση στο σπαθί της Κομωτινής. Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Τουρισμού, βραβεύτηκαν οι σύλλογοι Περπατώ και Ηρώδικος για το διαχρονικό τους έργο. Το ένατο φεστιβάλ ποντιακής γαστρονομίας πραγματοποιήθηκε με το πρώτο βραβείο στους Σταυραετούς του Πόντου. Πλήθος πιστών για τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Παϊσίου στην Κομωτινή. Βλέπουμε χαρακτηριστική φωτογραφία με πλήθος πιστών σε ουρά να αναμένουν να προσκυνήσουν. Και η φοιτήτρια ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η Ευσταθία Σάμψον, βρίσκεται σε διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Harvard. Και μπράβο στο κορίτσι. Προβάλλεται το θέμα και αυτό στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Αυτά από τις δύο ημερήσεις εφημερίδες της Κομωτινής. Έχουμε και τις δύο ημερήσεις εφημερίδες της Αλεξανδρούπολης όμως μπροστά μας. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι αυτές, με έδρα την Αλεξανδρούπολη για όλο τον Εύρο. Η Γνώμη, πρώτο θέμα, προς Γενάρη του 27 το νέο κλειστό γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα στη σημερινή έκδοση εφημερίδας. Παράταση έλαβε ο ανάδοχος του έργου κατασκευής του νέου κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης μετά από αίτημα που υπέβαλε προς τον Δήμο. Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις που επικαλέστηκε ο ανάδοχος, ζητώντας εξάμηνη παράταση. Είναι γεγονός ότι οι προτάσεις τείνουν να γίνουν. Οι παρατάσεις, με συγχωρείτε, τείνουν να γίνουν παράδοση και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Καλά, είναι παράδοση πανελλαδική αυτή με τις παρατάσεις των έργων. Όχι μόνο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η παράταση της παράτασης, ο παράταση. Μέχρι την παράδοση έχουμε ακόμα μέλλον. Έχουμε και αντίδραση βεβαίως του Σταυράκου για το πάνελ, για τα πάνελ που δεν ήταν διαθέσιμα στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα να γίνει τροποποίηση της μελέτης και να χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος. Όλα αυτά για το κλειστό γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης, που πάει προς Γενάρη του 27 τώρα η παράδοσή του. Παραμένουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη για την ολοκλήρωση της 5ης ναυτικής εβδομάδας στην Αλεξανδρούπολη με πλήθος κόσμου. Βλέπουμε την Κλαβδία σε φωτογραφικό στιγμιότυπο από την τελετή λήξης της ναυτικής εβδομάδας. Ψηφιοποιούνται 68 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι αυτό που λέγαμε με την συνέντευξη τύπου, μάλιστα, που παραχώρησαν ο Περιφερειάρχης και ο Υφυπουργός, το Ψίδης και Δερμεντζόπουλος αντίστοιχα, για το θέμα στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και 20 εκατομμύρια έγγραφα σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα περνούν στην ψηφιακή εποχή. Υπογραφή σύμβασης είχαμε του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με ανάδοχο εταιρεία για την ιατρική σχολή στην Αλεξανδρούπολη. Ένα άρθρο του Γιάννη Λασκαράκη από τη Γνώμη. Διπλωματικές παθογένειες με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές είναι ο τίτλος του. Ο διάλογος με ρομπότ. Αυτό τώρα το διαβάζαμε μερικές δεκαετίες πριν. Πόσο επιστημονική φαντασία ήταν και πόσους γέλοντες πιθανόν θα προκαλούσε ή και αμφισβητήσει ότι θα μπορούσε να συμβεί κάποτε. Και όμως βλέπουμε εδώ έναν ιεράρχη, τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Άνθιμο, να μιλάει με ένα ρομπότ. Να πιάνει κουβέντα μαζί του. Ήταν μια σύντομη ομιλία του κυρίου Ανθίμου στο Διεθνές Συνέδριο του Economist. Επικεντρώθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη το συνέδριο, η οποία οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο και να αναπτύσσεται με σαφή ηθικά όρια. Είναι το συμπέρασμα του συνεδρίου. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Άνθιμο να μιλάει με το ρομπότ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη. Θα το δούμε και στην Ελεύθερη Θράκη ως κύριο θέμα αυτό. Και βεβαίως η μεγάλη επιτυχία του χρυσού πρωταθλητή Ευρώπης, του Ευάγγελου Εφρέμ Ντούμα. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη, φωτογραφία του 18χρονου αθλητή από την Αλεξανδρούπολη, του κολυμβητή, του πρωταθλητή Ευρώπης που έγραψε ιστορία και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων στο Μόναχο. Ο Ευρύτης κολυμβητής, όπως λέει και η εφημερίδα Η Γνώμη, ο αθλητής του Ολυμπιακού, εκεί ανήκει πια, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής αφού πανηγύρισε 2 μετάλλια και είναι πλέον ο πιο επιτυχημένος Έλληνας αθλητής στην ιστορία του θεσμού. Ο Βαγγέλης Ντούμας από την Αλεξανδρούπολη. Με το μετάλλιο στα στήθη, το χρυσό του μετάλλιο, θα το επιδεικνύει περιχαρής στο στιγμιότυπο το φωτογραφικό στην εφημερίδα Η Γνώμη. Άλλα θέματα, σε δημοτικές υποδομές ξεναγήθηκαν οι δήμαρχοι τριών γερμανικών πόλεων. Στην Αλεξανδρούπολη εννοεί, αφού είχαμε την αδερφοποίηση των 4 δήμων, τριών γερμανικών και της Αλεξανδρούπολης, με αυτοψία σε έργα και σημαντικές εγκαταστάσεις. Και δωρεές του Ιδρύματος Ευγενίδου για την ενίσχυση εκπαιδευτικών μονάδων του Εύρου. 70 χρόνια προσφοράς και στήριξης του νομού. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη για να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο, τις εφημερίδες τις τοπικές δηλαδή που κυκλοφορούν από την Αλεξανδρούπολη σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Ψυχή, κώδικας και επιχειρήν είναι το κύριο άρθρο, ο κύριος τίτλος στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης και η ίδια φωτογραφία του Μητροπολίτη Άνθιμου να συνομιλεί με την ΑΜΕΚΑ. Είναι το ρομπότ με το οποίο πιάσε κουβέντα ο Μητροπολίτης. Μάλιστα το ρώτησε τώρα, κάπου το βλέπα σε ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι ακριβώς την ερώτηση, αλλά το ρώτησε ποια είναι η άποψή του για το Θεό στο ρομπότ. Ποιες είναι οι δικές του σκέψεις, ποια είναι η άποψη του ρομπότ για το Θεό. Και το ρομπότ, η τεχνητή νοημοσύνη, μια χαρά απάντησε διπλωματικά. Ότι εγώ δεν έχω τέτοιο ρόλο, δεν είμαι εδώ για αυτά. Καθένας έχει τη δική του θέση απέναντι στο Θεό και στο πώς τον αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Κάτι τέτοιο είπε το ρομπότ. Πολύ ωραία, σοφά απάντησε. Όπως είναι προγραμματισμένο να απαντάει. Η εισήγηση λοιπόν του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου στην 30η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Economist είναι κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Τράκης σήμερα. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, λέει το άρθρο, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως ο κύριος Ανθίμος συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο του Economist στην Αθήνα, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη ματιά της Εκκλησίας στα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας. Ο Σεβασμιότατος, ο κύριος Ανθίμος, συμμετείχε στο άκρος επίκαιρο πάνελ με τίτλο Ψυχή, κώδικας και επιχειρήσεις. Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, συνομιλώντας με τον καθηγητή φιλοσοφίας τον κύριο Θεοφάνη Τάση, αλλά και με το διάσημο ανθρωποειδές ρομπότ Αμέκα. Άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη, σκύλοι στην παραλία. Τι προβλέπει ο νόμος, ποιες οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, τι λέει ο προϊστάμενος περιβάλλοντος και φιλοζωίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης Απόστολος Μάκρας στην εφημερίδα. Ένα άρθρο που ξεκινάει από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας είναι του ακατονόμαστου το σημερινό άρθρο με τίτλο «Το ξηράφι του Όκαμ», επιμέλεια Δέλτα Πι Δέλτα, δηλαδή Δημοσθένης Δούκας. Βαγγέλης Δούμας, το χρυσό παιδί του Εύρου και στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Τράκης. Δικαιωματικά, εννοείται. Ψηφιοποιείται το αρχείο της Διεύθυνσης Μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βλέπουμε την είδηση και εδώ. Η κραυγή αγωνίας για την ασφάλεια των σχολείων στον Εύρο από τον πρόεδρο της Αδιεύρου, Παναγιώτη Τσίρτσι, οι σχολικές εγκαταστάσεις στο επίκεντρο, εδώ με αφορμή το ότι έπεσαν τότε οι σοβάδες από την οροφή στο τρίτο δημοτικό σχολείο και κινητοποιήθηκε πολλοί κόσμος και ταράχτηκε επίσης το σύμπαν, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε τελικά κινητοποίηση και μέσα στο καλοκαίρι όπως έλεγαν ότι θα κάνουν κάποιοι για να προλάβουν καταστάσεις για τη νέα σχολική χρονιά που πλησιάζει σε 1,5 χρόνο, θα ξανανοίξουν τα σχολεία όπου να είναι. Και ήταν πολύ καλή ευκαιρία και είναι ακόμα, δεν χάθηκε ο χρόνος, να κάνουν τις αυτοψίες τους, τις εργασίες που απαιτούνται, τις επιδιορθώσεις, τις ασφαλέστερες μετατροπές όπου χρειάζεται σε τεχνικές υποδομές στα σχολεία μας. Να θυμίσω ότι η ΑΔΔ Εύρω εξέδωσε μια σχετική προτροπή, κάλεσμα προς όλους τους δημάρχους, σε όλο τον Εύρο, να προχωρήσουν σε τέτοιες αυτοψίες, σε ελέγχους και διάφορες υποδομές όπου χρειάζεται εργασίες μέσα στο καλοκαίρι για να προλάβουν καταστάσεις με αφορμή αυτό που έγινε στο τρίτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας. Βέβαια τώρα έχω μια παρέμβαση προσωπική από άτομο που ασχολείται και ξέρει και είναι μέσα στα πράγματα ότι με αφορμή αυτό που βλέπουμε τώρα στην Ελεύθερη Θράκη θα κάνω μια παρένθεση, θα την ανοίξω και θα το αναφέρω. Κάποιοι δήμοι, λέει μια φίλη ακροάτρια, κάνουν πράγματα που σημαίνει ότι έχουν χρήματα για την παιδεία. Ο δικός μας Δήμος Ορεστιάδας τίποτα, ούτε βάφει, ούτε συντηρεί τα σχολεία που γκρεμίζονται. Η αυλή στον υπηαγωγείο, στο τρίτο υπηαγωγείο Ορεστιάδας, ακόμη είναι ένα χωράφι. Φοβόμαστε πως για ακόμη μια χρονιά θα μείνουμε χωρίς αυλή εκεί, παρά τις υποσχέσεις δημάρχου και αντιδημάρχων ότι θα τη φτιάξουν. Ο νους τους στα Ορέστια και στις συναυλίες του Άρδα. Αυτό είναι παρέμβαση δημότησας Ορεστιάδας, που βλέπει να μην γίνονται πράγματα έτσι όπως είχαν δεσμευτεί ότι θα κάνουν κάποιοι. Αλλά είπαμε, ο χρόνος ακόμα δεν πέρασε. Υπάρχει μπροστά μας 1,5 μήνας ακόμη μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία. Ίσως κάτι να αλλάξει μέσα σε αυτό το διάστημα. Με αφορμή το άρθρο στην Ελεύθερη Θράκη, κάναμε αυτή την παρένθεση και είδαμε και την παρέμβαση της φίλης ακροάτριας για την κραυγή αγωνίας για την ασφάλεια των σχολείων στον Εύρο. Οι σχολικές εγκαταστάσεις στο επίκεντρο. Άλλα θέματα για να ολοκληρώσουμε και με αυτό το πρωτοσέλιδο, το καμπανάκι για το δημογραφικό. Οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 44% σε 20 χρόνια. Και ο κάθετος διάδρομος για τη γεωπολιτική σημασία της Αλεξανδρούπολης. Ένα άρθρο στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, το διαβάζουμε σήμερα. Αυτά με τον έντυπο τοπικό τύπο. Συνεχίζουμε να ενημερωνόμαστε έγκαιρα τη στιγμή που συμβαίνουν τα γεγονότα στο radioevros.gr, στις εκπομπές μας, στις ζωντανές, στο εξάωρο, πρωινό μεσημεριανό ενημερωτικό μας πρόγραμμα στο Radio Evros και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το radioevros.gr. Επίσης, επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω, η ενημέρωση είναι εκεί. Έγκαιρα και έγκυρα με τη σφραγίδα του Radio Evros. Ένα άρωμα από μέντα, τώρα το θέλουμε έτσι λίγο πιο αισιόδοξο. Τραγούδι.
1: Θα το πει
0: η Ελένη Σαλιγοπούλου. Είναι το υπέροχο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά σε στίχους και μουσική του ιδίου. Για να ξορκίσουμε κάθε γκαντεμιά, κάθε γρουσουζιά εκεί έξω. Με άρωμα από μέντα.

τώρα στα αστυνομικά θέματα της ημέρας. Εκτός από το αστυνομικό δελτίο, με περιστατικά που περιγράφουν αστυνομικές αρχές, λαμβάνουμε και μια ανακοίνωση από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, φίλες και φίλοι. Ο τίτλος αυτής: Ανακοίνωση στήριξης συναδέλφων του ΟΠΚΕ Αργολίδας. Και χωρίς σχόλιο, σας διαβάζω ακριβώς τι αναφέρει η ανακοίνωση από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, η οποία εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στους δύο συναδέλφους της Αργολίδας που ενεπλάκησαν στο πρόσφατο περιστατικό στο Άργος. Οι συνάδελφοί μας ενήργησαν υπό ιδιαίτερα απαιτητικές, αντίξωες και επικίνδυνες συνθήκες στην αποστολή τους για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της ένομης τάξης. Παράλληλα, όχι πρώτα αυτό, δεύτερον και παράλληλον, εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την τραγική απώλεια της ζωής ενός νέου συνανθρώπου, καθώς η προστασία της παραμένει η βασική αρχή που διέπει κάθε υπηρεσιακή ενέργεια του Έλληνα αστυνομικού. Χωρίς να παρεμβαίνουμε στο έργο της δικαιοσύνης, διατυπώνουμε τον έντονο προβληματισμό μας για το γεγονός ότι αστυνομικοί, οι οποίοι καθημερινά καλούνται να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις υπό συνθήκες υψηλού κινδύνου, συχνά βρίσκονται εκτεθειμένοι τόσο επιχειρησιακά όσο και νομικά με την απόφαση προφυλάκησής τους. Η προστασία του αστυνομικού αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία της κοινωνίας. Οι δίκες δεν γίνονται στα τηλεοπτικά πάνελ και οι αποφάσεις δεν βγαίνουν προς ικανοποίηση της κοινής γνώμης. Η πολιτεία δεν μπορεί να θυμάται τον αστυνομικό μόνο όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσει το έγκλημα και να τον ξεχνά όταν έρχεται η ώρα να τον στηρίξει. Όποιος ζητά από έναν αστυνομικό να παίρνει αποφάσεις ζωής και θανάτου μέσα σε δευτερόλεπτα, οφείλει να του παρέχει και τα μέσα και την προστασία που απαιτεί η αποστολή του. Οφείλει να παρέχει στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής τα απαραίτητα μέσα, την εκπαίδευση και τη θεσμική στήριξη που απαιτούν οι σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες. Και συνεχίζει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της ελληνικής αστυνομίας με σύγχρονα μέσα κλιμάκωσης, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης, τα τίζερ, κάμερες σε στολές και υπηρεσιακά οχήματα, σπρέι δακρυγόνων.

0: επέτειες της εκτέλεσης του καθήκοντος. Εκτέλεση του καθήκοντος είναι η εκτέλεση ενός αυτιστικού παιδιού που πάει να ξεφύγει από μια μάντρα με 13 πυροβολισμούς και μία στο κεφάλι. Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Οριστιάδας να μας ενημερώνει ότι συνελήφθη χθες το απόγευμα σε οικισμό του Εύρου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Τριγώνου ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλο με το ποδήλατο ευρισκόμενος υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Μάλιστα. Και έχουμε μία ακόμη περίπτωση εξαπάτησης μιας γυναίκας. Στην Καβάλα, από εκεί μας έρχεται η είδηση, αλλά αυτά συμβαίνουν παντού και καλό είναι να γνωστοποιούνται κάθε φορά που λαμβάνουμε σχετική ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Προς ενημέρωση κυρίως των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και είναι καλό να τους ενημερώσουμε, να τους κρατήσουμε ενήμερους εμείς, να τους πληροφορήσουμε σχετικά με αυτούς τους απατεώνους που κυκλοφορούν γύρω μας και προσπαθούν να τους εξαπατήσουν. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Καβάλα συνέλαβαν μία γυναίκα και έναν άντρα, και οι δύο Έλληνες, Ελληνίδα και Έλληνας, οι οποίοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν μια ημεδαπή, μια γυναίκα Ελληνίδα, εχθές στην Καβάλα, και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία που περιλαμβάνει μία ακόμη άγνωστη συνεργό τους που αναζητείται. Αναλυτικότερα, χθες το μεσημέρι, μία άγνωστη δράστηδα, η οποία αναζητείται, είπαμε, προσποιήθηκε την υπάλληλο του ΔΔΕ, επικοινώνησε με την παθούσα και με το πρόσχημα ύπαρξης βλάβης στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού της, επιχείρησε να την πείσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή, πλην όμως οι απατηλές της προθέσεις έγιναν αντιληπτές και έπειτα από σχετική καταγγελία του περιστατικού οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη γυναίκα, τη δράστηδα, η οποία επιβαίνοντας σε γιώτα, έχει επιβατικό αυτοκίνητο, μετέβη στο σπίτι της παθούσας για την παραλαβή των συμφωνηθέντων χρημάτων και άμεσα συνελήφθη. Ενώ ο συνεργός της, οδηγός του οχήματος, εντοπίστηκε στην Καβάλα και συνελήφθηκε αυτός επίσης. Οι δράστες θα οδηγηθούν στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Καβάλας. Ακούτε τώρα ότι σκαρφίζονται, ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, τηλεφωνούν και πιέζουν με τον τρόπο τους το θύμα, το υποψήφιο θύμα τους, το πείθουν στο τέλος να συγκεντρώσουν και να παραδώσουν χρήματα από το σπίτι στους υπαλλήλους του ΔΔΕ, γιατί υπάρχει μία βλάβη στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Και ποια είναι τα επιχειρήματά τους τώρα? Πώς τους πείθουν ότι αυτή η βλάβη απαιτεί να συγκεντρώσουμε χρήματα και τη μαλφή και να τα παραδώσουμε σε κάποιον που θα πάει από εκεί? Μήπως γιατί θα πληρώσουμε κάποιο μεγάλο πρόστιμο, γιατί εμείς ευθυνόμαστε για αυτή τη βλάβη πιθανόν και κάτι τέτοια, και προκειμένου να μεριμνήσουν ζητάνε το κατητής τους, μια δωροδοκία, ένα κατητής ή κάτι άλλο. Πάντως αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι μεμονωμένες, είναι μια τακτική που εφαρμόζουν οι απατεώνες, οπότε καλό είναι να τη γνωρίζουμε και τούτη την συγκεκριμένη πρακτική τους. Φίλε μου, τώρα παρέμβαση ακροατή. Για αυτό που λέγαμε με τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, διαβάζοντας την ανακοίνωση, άμα αυτή είναι απροστάτευτη, ο 20χρονος ο νεκρός τι είναι? Ναι, αυτή την ερώτηση. Ρητορική προφανώς τοποθετείται ο φίλος που μας ακούει. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. 28,5 λεπτά μετά τις 11 επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά ζωντανά εδώ πίσω στο ευρωσκόπιό μας.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύμα.

0: ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα. Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
4: Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην εκπομπή Ευροσκόπιο. Αυτό συνεχίζεται να ακούτε, φίλες και φίλοι. Και συνεχίζουμε και εμείς εδώ να μεταδίδουμε το Ευροσκόπιο μας μέχρι τη μία. Φτάσαμε 19 λεπτά πριν τις 12. Και έχουμε αρκετά μπροστά μας. Έχουμε και το καλεσμένο μας σε λίγο εδώ στο στούντιο. Προς το παρόν, να πάμε να δούμε τις προσκλήσεις για συνεδριάσεις που έρχονται αύριο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στον Δήμο Διδημοτήχου συγκεκριμένα. Η 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ήδη προγραμματιστεί. Έχει απευθύνει προσκλήσεις στους Περιφερειακούς Συμβούλους ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Μιχάλης Πιτιακούδης. Και τα θέματα που θα απασχολήσουν τους εκπροσώπους μας στην περιφέρεια, τους Περιφερειακούς μας Συμβούλους, είναι 11 στην αυριανή συνεδρίασή τους. Αρχικά, βεβαίως, όπως πάντα, ανακοινώσεις του Προεδρείου και του Περιφερειάρχη και μετά έκδοση ψηφίσματος για τη διατήρηση των κέντρων πρόληψης είναι εκτός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Βασικό θέμα, έκδοση ψηφίσματος για τη διατήρηση των κέντρων πρόληψης. Και μέσα μετά περνάνε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Έχουν να κάνουν με όλη την έκταση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και διάφορα ζητήματα. Κάτι που να αφορά τον Εύρο, από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, τον Βαγγέλη τον Πουλιλιό, η εισήγηση για την έγκριση των όρων της διαπιστωτικής πράξης. Υπάρχει ένα συνημμένο σχέδιο για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικά μαθητικά δελτία από και προς τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για το σχολικό έτος 2026-2027 με μέσα μεταφορά των εταιριών Αστικό Κτέλ Αλεξανδρούπολης ΑΕ και Κτέλ Εύρου ΑΕ. Δύο εταιρείες είναι αυτές. Καθώς και όποιας άλλης εταιρείας προκύψει. Ποια άλλη είναι τέλεια. Και πληρεί, ίσως κάποιο ιδιωτικό γραφείο τουρισμού. Και πληρεί και όλες τις νομικές νόμιμες προϋποθέσεις θα πρέπει βέβαια αυτή η εταιρεία. Το εν λόγω τρόπου μεταφοράς μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία για το νέο σχολικό έτος. Εδώ να θυμίσουμε ότι θα προστεθούν και επιπλέον δρομολόγια για τους μαθητές από Σουφλή και τη Δημότυχο προς Ορεστιάδα για το Μουσικό Γυμνάσιο, όπως υποσχέθηκαν όλες οι πλευρές. Και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η περιφέρεια είπε ότι έχει επιληφθεί του θέματος. Οπότε θα προστεθεί, αφού υπάρχει συνημμένο σχέδιο, και αυτό το δρομολόγιο. Το πήγαινε έλα μαθητών για το Μουσικό Σχολείο Ορεστιάδας από Σουφλή, Δημότυχο, αλλά και από τα χωριά του Βορείου Εύρου του Δήμου Ορεστιάδας προς την πόλη της Ορεστιάδας. Αυτά θα εγκριθούν αύριο στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με εισηγητή τον κύριο Πουλιλιό για ό,τι αφορά στον Εύρο. Τώρα άλλα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν κυρίως την περιφερειακή μας ενότητα δεν βλέπω. Στα 11 που θα συζητήσουν αύριο για να λάβουν αποφάσεις οι περιφερειακοί μας σύμβουλοι είναι θέματα που αφορούν σε όλη την έκταση από Δράμα, Καβάλα, Ροδόπη, Ξάνθη και Εύρο. Πάμε στην αυριανή συνεδρίαση και του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτήχου, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί. Για αύριο στις 8 είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση με πολλά θέματα. 17. Μάλιστα, είναι και η πρώτη πρόσκληση, όπως λέγαμε, του νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που απευθύνει στους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβούλου, ο Τσιατσιάνας ο Λάμπρος, με αυτή του την ιδιότητα πλέον, αφού εκλέχθηκε νέο Προεδρείο πρόσφατα στις διαδικασίες που εξελίχθηκαν εκεί στο Διδημότυχο, στο Δήμο Διδημοτήχου, με τις εκλογές. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα στην αυριανή συνεδρίαση, να μην τα δούμε αναλυτικά. Θα αναρτηθούν, θα δημοσιευθούν και στο radioevros.gr προφανώς. Αύριο 8 η ώρα, να θυμίσουμε, είναι η συνεδρίαση. Κάποια τα εισηγείται ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Χατζηγιάννογλου, τα υπόλοιπα οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Ίσως να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο του Δημάρχου, εισηγητής ο κ. Χατζηγιάννογλου, για τη λήψη απόφασης για τη διαπίστωση ανάγκης ονομασίας κοινόχρηστου χώρου στην πόλη του Δημοτίχου, αλλά και για την παραχώρηση κυριότητας του χώρου όπου στεγαζόταν το αστυνομικό τμήμα του Δημοτίχου απέναντι από τον Ιερό Ναό Παναγίας της Ελευθερώτριας. Είναι δύο θέματα που εισηγείται ο ίδιος ο Δήμαρχος Δημοτίχου αύριο, στη συνεδρίαση. Σημαντική είδηση ότι ξεκίνησαν αιτήσεις για τις 13 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ για προσλήψη στο δημόσιο στον Βόρειο Εύρο. Χτες, Δευτέρα και σήμερα, Τρίτη, αλλά και μέχρι την Τρίτη 28 Ιουλίου, από χτες που ξεκίνησαν, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις για να λάβουν μέρος στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Η 5K 2026 είναι αυτή. Για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δημοσίου. Και θα δούμε ακριβώς τι αναφέρει η προκήρυξη για τις ειδικότητες και για τις θέσεις, πιο συγκεκριμένα στον Εύρο, αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

Παραμένουμε στο θέμα. Πριν τη μουσική ανάσα που μας έδωσε η Ελένη Τσαλικοπούλου, είναι η προσλήψη στο δημόσιο, λοιπόν, οι 13 θέσεις στον Βόρειο Εύρο, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται από χτες Δευτέρα που άνοιξε η εφαρμογή μέχρι και την 3η 28 Ιουλίου. Η προκήρυξη προβλέπει λοιπόν την πρόσληψη 51 ατόμων με μόνιμη σχέση εργασίας ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μέσω του συστήματος μοριοδότησης με βασικά ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και κοινωνικά κριτήρια. Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, οι θέσεις κατανέμονται στις κατηγορίες πανεπιστημιακής, ΠΕ, τεχνολογικής, ΤΕ και δευτεροβάθμιας, ΔΕΕ εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πτυχιούχους ΑΕΗ, από φίτους ΤΕΗ, αλλά και κατόχους απολυτηρίου λυκείου. Πάμε για τον Εύρο να δούμε όμως τώρα σε ό,τι μας αφορά. Έχουμε πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ΠΕ διοικητικού οικονομικού, μία θέση, στην Ιερά Μητρόπολη Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου. Με έδρα, λέει, την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, προφανώς εννοεί όμως το Δημότυχο, αφού εκεί είναι η έδρα της Μητρόπολης, μία θέση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΠΕ διοικητικού οικονομικού για τη Μητρόπολη. Μία θέση μηχανικών ΠΕ ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ηλεκτρονικού μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού για τον ΓΟΕ Βορεστιάδας. Μία θέση για τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι αυτή, τα ΦΕ ηλεκτρολόγου μηχανικού, πάλι στον ΓΟΕ Βορεστιάδας. Στον ίδιο οργανισμό, στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, άλλη μία θέση μηχανολόγου μηχανικού ΤΑΦΕ και άλλη μία θέση. Αυτές τις έχουν ξεχωριστά μία-μία-μία, τρεις ίδιες θέσεις είναι. Θα μπορούσαν να τις έχουμε σαν θέσεις τρεις στον ΓΟΕΒ με την ίδια ειδικότητα, αφού αναζητούνται μηχανολόγοι μηχανικοί. ΤΑΦΕ μηχανικών, μάλιστα. Στον ΓΟΕΒ έχουμε και την αναζήτηση ενός πολιτικού μηχανικού, ΤΑΦΕ επίσης μηχανικών, μία θέση. Πάλι στον ΓΟΕΒ. Άλλος ένας πολιτικός μηχανικός, άρα δύο πολιτικούς μηχανικούς θέλουμε στον ΓΟΕΒ. Ηλεκτρολόγος στον ΤΟΕΒ Πυθίου Ορεστιάδας Βίσας, το ΕΒ ΟΙΔΕΣ, αναγράφεται σε παρένθεση, ηλεκτρολόγου ΔΕΛΤΑ ΕΕ η μία θέση αυτή. Δύο τεχνικοί ηλεκτρολόγοι στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, μία θέση ηλεκτροσυγκολητή στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, στον ίδιο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, μία θέση τεχνίτη εργαλειομηχανών Τορναδόρου, ΔΕΛΤΑ ΕΕ είναι αυτές οι θέσεις, απλής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλαδή, και όχι τα ΙΠΕ, όπως και ο μηχανολόγος τεχνίτης μηχανικού εγκαταστάσεων, πάλι στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, μία θέση ΔΕΛΤΑ ΕΕ, και ένας χειριστής μηχανημάτων έργων GCB, στον ΤΟΕΒ Πυθίου Ορεστιάδας Βίσας, μία θέση. Αυτές είναι οι 13 θέσεις που προβλέπονται μέσω αυτής της συγκεκριμένης προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Οι αιτήσεις, υπενθυμίζω, ξεκίνησαν από χτες. Μέχρι 28 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά μαζί με τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά. Στο asep.gr θα οδηγηθείτε στην σχετική 5K του 2026 προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα είχαμε και την υπογραφή της σύμβασης για το υπερσύγχρονο κτηριακό συγκρότημα της ιατρικής σχολής. Κάναμε μια απλή αναφορά νωρίτερα, τώρα να δούμε αναλυτικότερα το θέμα. Προχώρησαν στην ουσία στην υπογραφή της σύμβασης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με την ανάδοχο εταιρεία που λέγεται Εκτέρ ΑΕ για τις υποδομές της ιατρικής σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Εκεί δίπλα στο νοσοκομείο είναι οι υποδομές της ιατρικής σχολής. Στην υπογραφή της σύμβασης που προχώρησε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για το συγκεκριμένο έργο στρατηγικής σημασίας και κορυφαίας προτεραιότητας, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή του, το αντικείμενο έχει ως εξής: συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του τμήματος ιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης με την ανάδοχο εταιρεία την Εκτέρ ΑΕ, η οποία ξεκινάει άμεσα εργασίες για την υλοποίηση του έργου. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με συντονισμένες ενέργειες προχώρησε στη σύνταξη και στην έγκριση επικαιροποιημένης τατικής μελέτης εφαρμογής με στόχο το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο να μπει άμεσα σε τροχιά υλοποίησης, καθώς πρόκειται για ένα έργο σταθμό για την παιδεία και την υγεία. Το έργο αφορά τώρα, για να καταλάβουμε, τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος συνολικού εμβαδού 6.014 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα αναπτυχθεί στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Δραγάνα, δηλαδή δίπλα στο νοσοκομείο. Περιλαμβάνει αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, γραμματεία σε τριώροφο οικοδόμημα 4.000 τετραγωνικών μέτρων περίπου, χώρους κύριας χρήσης και 730 τετραγωνικά μέτρα βοηθητική χώρη. Επίσης, υπαίθριο στεγασμένο διάδρομο στο άπου συνδέει
λειτουργικά το υποανέγερση κτίριο 1. Περιβάλλοντα χώρο με εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, καθιστικά, ζώνες υψηλού, χαμηλού και πρασίνου και χλωοτάπητα. Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στο ύψος των 10.856.100 ευρώ και 2 μόλις λεπτών. Περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ το ύψος λοιπόν. Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 21-27, στον άξονα προτεραιότητας 4α, που είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά και από εθνικούς πόρους. Και εδώ να πούμε άντε και στα δικά μας για την κτηνιατρική σχολή της Ορεστιάδας. Αναμένουμε επιτέλους αυτό το περίφημο, το περιβιώητο, το πολύ συζητημένο, το πολύ αναμενόμενο προεδρικό διάταγμα να υπογραφεί, να γίνει επίσημος νόμος του κράτους με φύο της εφημερίδας της κυβέρνησης η ίδρυση του τμήματος κτηνιατρικής στη Νέα Ορεστιάδα και να φτάσουμε στην ανακοίνωση της σύμβασης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με ανάδοχο εταιρεία για τις υποδομές της κτηνιατρικής για αυτό το τριόροφο κτίριο που ξέρουμε ότι θα γίνει εκεί στην περιοχή του Κέγε Δήμητρα. Κοντά στο κέντρο υγείας Ορεστιάδας. Σε αναμονή ακόμα. Από μέρα σε μέρα μας λέγανε, από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα, από χρόνο σε χρόνο πήγαμε να δούμε θα προλάβουμε το 26 να ξεκινήσει η σχολή επίσημα. Ή θα μας πάνε πάλι στο... Όχι, το 27 με συγχωρείτε πήγαμε τώρα. 26 έλεγαν, καλά, έλεγαν 26, μετά μας είπαν ποτέ δεν είπαμε 26, είπαμε το 27. Μας έλεγε και ο κ. Κοντογιώργης εδώ στη συνέντευξή μας. Έκπληκτη μείναμε όταν το ακούσαμε αυτό για πρώτη φορά, ότι εμείς πάντα λέγαμε 27 θα ανοίξει η κτηνιατρική σχολή και εμείς επιμέναμε όχι, το 26 το λέγατε. Α, το πήραν πίσω. Μην πάμε για 28 όμως τώρα, παρακαλούμε πολύ. Με αυτή την περίφημη υπογραφή, την πολύ αναμενόμενη του κυρίου Τασούλα στο προεδρικό διάταγμα να αναμένεται, να αναμένεται, να αναμένεται και να σέρνεται, να σέρνεται, να σέρνεται σε βάθος χρόνου. Άντε να δούμε. 2,5 λεπτά πριν τις 12, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα μας οδηγήσει στην σταθερή μας στήλη κάθε Τρίτη σε συνεργασία με το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου και στον καλεσμένο μας σήμερα εδώ στο στούντιο, τον ίδιο τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Δημήτρη Μποσμπουάζη, έχουμε κοντά μας. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε μαζί του.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδυμότυχο, Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
13: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
14: Με τον Νίκο Πατούνα.

0: You gotta keep them separated.
1: Και να είμαστε στην ώρα μας, φίλες και φίλοι, με τον καλεσμένο μας, στη σταθερή μας στήλη του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου κάθε Τρίτη στις 12. Και σήμερα, όπως ξεκινήσαμε στην αρχή της σεζόν, έτσι θα κλείσουμε τη σεζόν με τον πρόεδρό μας, τον πρόεδρο του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου, τον Δημήτρη Μποσβουάζη. Καλησπέρα, αγαπητέ πρόεδρε.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Κάνουμε grand finale σήμερα, να κλείσουμε τη σεζόν και τη συνεργασία για φέτος, για να ξαναξεκινήσουμε με νέες δυνάμεις πια από το νέο.
2: Το Σεπτέμβριο, από τη νέα σεζόν.
1: Επειδή κλείνουν και οι φορολογικές δηλώσεις αύριο θα ήταν κανονικά η λήξη τους, αλλά έχουμε και μια 9ήμερη παράταση τελικά. Καταφέρατε.
2: Έχουμε μια παράταση μέχρι τις 24 Ιουλίου, 7 εργάσιμες μέρες.
1: Α, 7 εργάσιμες είναι, σωστά.
2: Έτσι, ναι. Να τονίζουμε και τις εργάσιμες μέρες.
1: Εσείς δουλεύετε και Σαββατοκύριακα, δεν έχετε τέτοια. Τι θα πει εργάσιμη μέρα. Φορολογικές κλείνουμε.
2: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν πρέπει.
1: Ναι, αυτό για να το σοβαρέψουμε, δεν πρέπει. Δεν γίνεται κανόνας αυτό το οποίο είναι αντικανονικό.
2: Κοίτα, την παράταση τη ζητήσαμε γιατί δεν δούλευε το σύστημα. Ναι. Δεν ήταν ότι δεν προλαβαίνουν οι λογιστές. Ναι. Είχε δυσκολίες το σύστημα, είχε καθυστερήσεις. Έκλεισε και το ΕΦΚΑ την εφαρμογή του με τους μη μισθωτούς. Οπότε δεν μπορούσαμε να βγάλουμε και βεβαίωση. Οπότε τη ζητήσαμε, μας τη δώσανε.
1: Μέχρι 31 Ιουλίου θέλατε όμως, έτσι, για να τα προλάβετε καλύτερα όλα.
2: Θέλαμε μέχρι 31 Ιουλίου, γιατί η πρώτη δόση που να πληρωθεί στο κράτος είναι 31 Ιουλίου. Δεν έχει δυσονομικό κόστος για το κράτος να μας
1: σώσει. Δεν θα χάσει τίποτα, δηλαδή.
2: Δεν θα χάσει τίποτα.
1: Αν έδινε άλλη μια εβδομάδα.
2: Εντάξει, το καλό είναι ότι τη δώσαν την παράταση την Παρασκευή, οπότε το Σαββατοκύριακο χαλαρώσαμε και δεν τη δώσανε.
1: Τελευταία
2: αύριο,
1: μέρα, σήμερα για. Το ζητούσατε και αυτό, να είστε πιο έγκαιρα πληροφορημένοι για την παράταση, να ξέρετε πώς θα λειτουργήσετε.
2: Κοιτάξτε, για τις φορολογικές δηλώσεις, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο.
1: Ναι,
2: φέτος πήγε καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Mm-hmm. Πρώτη φορά δηλαδή κύλησαν τόσο καλά τα πράγματα. Υπήρχαν προβλήματα, δεν το συζητάμε αυτό, υπήρχαν δυσκολίες. Αλλά η Ομοσπονδία μας, η ΠΟΦΕ, σε συνεργασία με τον διοικητή, τον κύριο Πιτσιλή και το Υπουργείο, είμαστε σε επικοινωνία συχνή. Ό,τι προβλήματα βγαίνανε. Τα λύναμε, πρέπει να πούμε δηλαδή. Λέμε και τα κακώς κείμενα, να πούμε και τα καλώς.
1: Βέβαια.
2: Πρέπει να τα πούμε.
1: Είμαστε
2: δηλαδή,
1: δίκαιοι.
2: Για να είμαστε δίκαιοι. Σίγουρα υπήρχαν προβλήματα. Σίγουρα τελευταία εβδομάδα μας έσπασαν λίγο τα νεύρα. Αλλά εντάξει, δόθηκε η παράταση. Εννοείται θέλαμε λίγο περισσότερο. Αλλά όλα κυλήσαν φέτος. Πρώτη φορά έτσι, και με καλή συνεργασία, να το πούμε δηλαδή. Ό,τι προβλήματα βγαίνανε, τα δηλώναμε εμείς σαν ΠΟΦΕ. Δηλαδή, βγαίναμε, λέγαμε ότι υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και κοιτούσαν τα διορθώνανε.
1: Τα λαμβάναν υπόψη.
2: Τα λαμβάναν υπόψη. Και έτσι κυλήσαν ομαλά. Πιστεύω θα κλείσει και ομαλά η όλη η ιστορία με τις φορολογικές δηλώσεις. Σαν νούμερα, αν θέλετε να πούμε, έχουν υποβληθεί μέχρι χθες περίπου 6.300.000. Mm-hmm. Πέρυσι οι δηλώσεις κλείσαν στα 6.800.000. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι είναι περίπου ίδια.
1: Στο τέλος είμαστε.
2: Είμαστε στο τέλος, αλλά μισό εκατομμύριο δηλώσεις πρέπει να επιβληθούν.
1: Τοπικά έχετε αρκετούς ακόμα σε κρεμότητα από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.
2: Κοίτα, οι εταιρείες έχουν μείνει αυτό ουσιαστικά τελευταίες, δηλαδή, που έχουν περισσότερο δουλειά και είχαν και τα προβλήματα οι δηλώσεις, δηλαδή οι καθυστερήσεις στις εταιρείες. Εδώ τοπικά με τους συναδέλφους που μιλάω είμαστε σε πολύ καλό βαθμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή. Σε γενικές γραμμές είμαστε
1: ακόμα
2: πάρα πολύ καλά.
1: Μέχρι να κλείσει η προθεσμία, έχουμε περιθώρια τροποποιητικών, διορθωτικών κλπ.
2: Μέχρι να λήξει η προθεσμία, οι τροποποιήσεις μπορούν να γίνονται.
1: Κάτι
2: κανονικά.
1: Μπορεί να ξέχασε κάποιος, κάτι να προέκυψε τώρα. Μπορεί να έρθει στο λογιστή
2: μπορεί
1: και
2: να
1: πει πάντα να το
2: διορθώσει. Επίσης, επειδή υπάρχουν και ξεχασιάριδες, καλό είναι να έρθουν στα γραφεία μας να κάνουμε και τις τελευταίες δηλώσεις. Δεν είναι όλα η πετιότητα του λογιστή. Είναι και
1: κάποιοι
2: άλλοι που απλά το ξεχνάνε.
1: Το αγνοούν, το αμελούν, το αφήνουν για μετά, για μετά, για μετά. Θα δοθεί παράταση.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό. Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία, κλείνουμε με τις φορολογικές δηλώσεις σε λίγες μέρες, να ολοκληρώσουμε με αυτές. Μετά τι άλλο έχουμε τώρα πολύ σοβαρό όμως μέχρι τέλος του μήνα σε εκκρεμότητα, πρέπει να προλάβουμε.
2: Ας κάνουμε μια αναφορά το Α21 που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, το επίδομα παιδιού δηλαδή. Έκλεισε τώρα, ήταν ο τρίτος κύκλος, ολοκληρώθηκε ο τρίτος κύκλος αιτήσεων. Θα κλείσει, θα ξανανοίξει το επίδομα παιδιού για όποιους δεν προλάβανε να κάνουν αιτήσεις από 31 Ιουλίου και μετά, να μην αγχώνονται. Έγιναν περίπου 600.000 αιτήσεις μέχρι τώρα. Οι 490.000 εγκρίθηκαν. Έτσι, σαν νούμερο, έτσι ενδεικτικά να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι μέχρι τέλος της χρονιάς, υπάρχει περιθώριο. Μέχρι 31 Ιουλίου είναι κλειστό το Α21, το επίδομα παιδιού. Ένα άλλο που το είχαμε αναφέρει και στις προηγούμενες είναι οι δόσεις, 72 δόσεις.
1: Ναι, περιμένουμε αυτές. Έβλεπα δημοσιεύματα και σήμερα και νωρίτερα το σχολίαζα και έλεγα όταν θα έχουμε το λογιστή μας θα μας ενημερώσει. Πού βρισκόμαστε.
2: Αυτό, η 72 δόσεις άνοιξε χθες το σύστημα για τις οφειλές στο ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
2: Για τις οφειλές στις ΑΔΕΣ στην εφορία θα ανοίξει από τις 20 Ιουλίου και μετά, θα ανοίξει πλατφόρμα. Το θέμα είναι, εδώ το έχουμε σχολιάσει και οι άλλοι συνάδελφοι εδώ πέρα, είναι ότι οι οφειλές που μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση είναι μέχρι 31/12/2023.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι οφειλές που από 1/1/24 και μετά ή θα πρέπει να μπουν στη ρύθμιση την τρέχουσα 24 δόσεις 48 ανάλογα την περίπτωση, ναι, ή να εξοφληθούν για να ισχύσει.
1: Και το 24 και το 25, δύο ολόκληρες χρονιές.
2: Ναι,
1: έχουμε,
2: ναι,
1: πλέον,
2: ναι,
1: φτάσει,
2: ναι,
1: στα μισά του
2: 26. Και το 26, δυόμιση χρόνια,
1: ναι,
2: μιλάμε.
1: Δυόμιση χρόνια πρέπει να μην έχεις οφειλές για να μπορέσεις να μπεις στη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις οφειλές μέχρι 31/12/23.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι. Εντάξει, είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να χειριστεί λίγο καλύτερα η κυβέρνηση τότε.
1: Τι εξήγηση υπάρχει γι' αυτό? Γιατί πώς θα μπορούσε να καλύψει αν είχε χρέη κάποιος μόνο τα τελευταία δύο έτη και τα άλλα να τα άφηνε να σέρνονται και να προχωράνε και
2: δεν
1: να γνωρίζω,
2: εντάξει, σου λέει, σου δίνω εγώ τη δυνατότητα αυτά τα 2,5 χρόνια να τα κάνεις 24 δόσεις, μια τη ρύθμιση των 24, στις 24 δόσεις.
1: Μάλιστα. Άνοιξε πάντως για τον ΕΦΚΑ, οπότε να ξέρουν οι οφειλέτες. Αλλά τώρα περιμένουμε 20 του μηνός και για την εφορία, όποιον χρωστάει.
2: Όποιος χρωστάει για την εφορία. Θα το δούμε πώς θα κυλήσει η εφαρμογή, θα δούμε και τις λεπτομέρειες στην πράξη.
1: Αλλά αυτές οι 72 δόσεις, τι ευκολίες δίνουν στον οφειλέτη? Δηλαδή με τον τόκο, με τις προσαυξίες και
2: μαθά. Οι προσαυξίσεις και τόκοι μπαίνουν για τις 72 δόσεις ανάλογα. Απλά μικρή είναι η δόση.
1: Μοιράζεται σε βάθος χρόνου.
2: Σε βάθος χρόνου, το χρέος. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Ο περισσότερες δόσεις.
1: Για να μπορεί να ανταποκριθεί κάποιος μες στο μήνα του.
2: Απλά, ναι, εδώ η ένστασή μας και εμάς είναι, που το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ότι καλό θα ήταν μέχρι έστω 31/12/25. Ας πιάσουμε όλο το 25, να μπορέσει να έχει και μία δόση, μία ρύθμιση. Τώρα θα αναγκαστούν πολλοί που θα μπουν σε αυτή τη ρύθμιση να κάνουν δύο ρυθμίσεις. Μία για τα χρέη 24-25 και μία για το προηγούμενο.
1: Για δύο δόσεις, ναι. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, πώς θα κυλήσει, γιατί τώρα αυτές τις ημέρες τα βλέπετε κι εσείς.
2: Ναι, ναι, τα βλέπουμε. Και όταν θα έρθει και ένας πελάτης να μας το ζητήσει, θα το δούμε και στην πράξη.
1: Σωστά.
2: Πώς θα εφαρμοστεί όλη αυτή η ιστορία. Και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, να πούμε έτσι μια πληροφορία. Μπορεί να ενταχθεί κάποιος με οφειλές μέχρι και από 5.000 ευρώ προς το δημόσιο. Οπότε είναι καλό και αυτό, ρε παιδί μου, ας το δουν. Δηλαδή έχει μικρύνει το όριο που μπορείς να ενταχθεί στο.
1: Ο εξοδικαστικός γίνεται πάλι από εσάς?
2: Όχι, λίγα εδώ λογιστικά γραφεία ασχολούνται. Τα περισσότερα είναι από δικηγόρους, αλλά το αναφέρουμε γιατί είναι ένα οικονομικό θέμα.
1: Ναι, βέβαια. Πάλι για χρέη στο δημόσιο είναι.
2: Για χρέη στο δημόσιο και τα χρέη εμείς τα δίνουμε και στους δικηγόρους. Οι λογιστές δίνουν την αναφορά.
1: Ναι, σωστά. Εσείς δίνετε όλα τα στοιχεία στους δικηγόρους για να προχωρήσουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και ό,τι είναι χρήσιμο για τον πολίτη, καλό είναι να το ξέρουμε, να ενημερώνουμε, ναι, και από αυτή τη στήλη, έτσι και λες, το έχουμε κάνει καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα και πολλοί μπορεί να βρήκαν και χρήσιμες πληροφορίες για να προχωρήσουν σε δικές τους προσωπικές υποθέσεις, ναι, και να τις λύσουν από ό,τι γνωρίζουμε.
2: Αυτός είναι ο ρόλος μας. Να πούμε ότι από χθες άρχισε να λειτουργεί το καινούριο σύστημα για τους μη μισθωτούς, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το ΕΦΚΑ. Ουσιαστικά το ΕΦΚΑ έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα, μια εβδομάδα που παραπονευτήκαμε για να αναβαθμιστεί. Μπήκε σε καινούριο περιβάλλον, σε ένα νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.
1: Εγκληματιστήκατε εσείς σε αυτό το περιβάλλον?
2: Εχθές άνοιξε. Υπήρχαν, από ό,τι άκουσα από συναδέλφους, κάποιες δυσλειτουργίες. Θα το δούμε στην πράξη, θα το μάθουμε.
1: Κάτι καινούριο που πρέπει ακόμα να μάθετε.
2: Κάτι καινούριο. Εντάξει, το ΕΦΚΑ έπρεπε να εξυγχρονιστεί.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, τα πάντα κάναμε με τίματα. Έπρεπε να πάει υπάλληλο στο ΕΦΚΑ, στο παλιό ΙΚΑ, στο παλιό ΤΕΒΕ.
1: Και τώρα δεν υπάρχουν πια, έχουν κλείσει γραφεία.
2: Βέβαια, έχουν και λίγο προσωπικό έχουν και υπηρεσίες εκεί πέρα, έχουν φορτωθεί. Τώρα γίνονται λίγο πιο αυτοματοποιημένα, σιγά σιγά γίνονται πιο αυτοματοποιημένα. Ναι. Ό,τι γίνεται καλό είναι, σε καλό δρόμο. Είναι, εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη και για αυτούς και για εμάς. Είναι θετικό, είναι θετικό. Τώρα, πριν 7 μήνες να πω, πηγαίναμε CD στο ΕΦΚΑ, δηλαδή, για αλλαγές. Δηλαδή, κρατούσαμε CD. Τώρα, κάποια νέοι που μας ακούνε δεν ξέρουν και τι σημαίνει το CD.
1: Ακριβώς.
2: Κρατούσαμε έναν υπολογιστή παλιό εμείς για να έχει CD.
1: Δεδομένα σε
2: CD. Για να πηγαίνουμε σε το CD, ναι, στο ΕΚΑ. Δεν έφταιγαν οι άνθρωποι
1: στο
2: CD. Στικάκια
1: δεν δεχόντουσαν.
2: Τίποτα. CD.
1: Και δεν βρίσκεις και επανεγγραφόμενα CD πια στην αγορά. Έψαχνα πρόσφατα, είναι αλήθεια, να γράψω και δεν έβρισκα εύκολα.
2: Οπότε, εξυγχρονίζεται το ΕΦΚΑ, καλό είναι. Και ακολουθούμε και εμείς.
1: Μπράβο, ωραία.
2: Τώρα κάτι άλλο αυτές τις μέρες έτσι, που είναι άξιο αναφοράς είναι η ενίσχυση στην αγορά λιπασμάτων. Ενισχύεται το 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών από τις αγορές λιπασμάτων για τους αγρότες μας.
1: Είναι οι εξαγγελίες για τη στήριξη των παραγωγών, ναι, ναι. Τομέα αυτές.
2: Εδώ είναι πάλι στενό το περιθώριο των αιτήσεων. Δηλαδή από 9 Ιουλίου μέχρι 19 Ιουλίου πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις για να πάρουν την επιδότηση. 9 το βράδυ άνοιξε.
1: 9 Ιουλίου με 19, 10 μέρες δηλαδή. Μέρες, να το προστοποιήσετε, να το μάθουν, να το κάνετε, να το εφαρμόσετε.
2: Για να εφαρμοστεί, για να πάρουν την επιδότηση για τις αγορές από 15 Μαρτίου μέχρι 36.
1: Αυτό από 15 Μαρτίου, έτσι, και αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε.
2: Από 15 Μαρτίου
1: μέχρι 36. Όσοι κάνανε ψώνια πριν, όσοι αγοράσανε λιπάσματα πριν 15 Μαρτίου, δεν δικαιούνται αυτή την επιδότηση.
2: Η πλατφόρμα τα βγάζει αυτόματα αυτά τα τιμολόγια, οπότε δεν υπάρχει παρέμβαση. Και για τα τιμολόγια που θα αγοραστούν από τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, θα ανοίξει πάλι 10 μέρες μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Οπότε αυτή είναι για άλλη. Να αναμένουν μετά.
2: Αναμένουμε μετά, δηλαδή δεν θα πάνε χαμένα όσοι αγοράσουν τώρα. Εντάξει, τον Ιούλιο και
1: να
2: τον
1: το
2: Αύγουστο. Να ξέρουν να μην αγχώνονται, κόψε μου τιμολόγιο 36 να έχει περάσει κτλ.
1: Θα μπουν στην επόμενη εφαρμογή.
2: Στην επόμενη.
1: Το 15% είναι καλό ποσοστό επιστροφής.
2: Αυτό μπορεί να μας αποδώσουν οι αγρότες καλύτερα.
1: Επειδή βλέποντας τα νούμερα, τι αγορές κάνουν και τα ποσά
2: κάθε που ξοδεύουν. Κάθε ενίσχυση καλή. Ναι. Βέβαια, οι αυξήσεις και το κόστος έχει ανεβεί είναι πάνω από το 15%.
1: Οπότε... Γι' αυτό το λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί.
2: Το λένε και οι ίδιοι δηλαδή. Όχι, τα βλέπουμε και εμείς. Εντάξει, δεν είναι αφού τα βλέπουμε τα κοστολόγια. Δυστυχώς το κόστος στον αγροτικό τομέα έχει ανεβεί πάρα πολύ. Ναι. Δεν λύνεται. Εντάξει. Καλή είναι η ενίσχυση, είναι και μια αρχή. Μπορείς πάνω στο 15% κάποια στιγμή να το διαπραγματευτείς από το τίποτα, από το μηδέν.
1: Καλά, ναι,
2: έχεις μια βάση να διαπραγματευτείς, να διαπραγματευτούν και οι αγρότες. Κάτι καλύτερο για αυτούς.
1: Για να βελτιωθεί το κόστος παραγωγής που διεκδικούσαν συνέχεια μια βελτίωση σε αυτό. Μια ανάσα είναι το 15% στα λιπάσματα. Ωραία. Άλλο.
2: Να αναφέρουμε και ένα. Η έκθεση της Κομισιόν είχε μια αναφορά για τη φορολογική επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία στην Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι στη φορολογική επιβάρυνση.
1: Α, μας το είπε η Κομισιόν, δεν το ξέραμε.
2: Το είχαμε
1: πριν... Δεν το νιώθαμε στο πορτοφόλι μας και στον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Το είχαμε πει πριν κανένα μήνα, το είχαμε πει και πέρυσι κάποια στιγμή με την ημέρα φορολογικής ελευθερίας. Και από εκεί, από κάποια Ινστιτούτα, γίνονται κάποιες μελέτες και μας λένε ότι δουλεύουμε 176 μέρες που δουλεύουμε πάνε στην εφορία.
1: Βλέπουμε ότι είμαστε συνέτεροι, όχι απλά συνέτεροι, είναι και το αφεντικό μας μάλλον είναι καλύτερα.
2: Έρχεται και η Κομισιόν και το επιβεβαιώνει αυτό όσον αφορά τη μισθωτή εργασία. Ναι, είναι ένα θέμα δυστυχώς που το βλέπουμε όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι και οι μισθωτοί οι ίδιοι. Δηλαδή τώρα ένας μισθωτός που παίρνει 800 ευρώ στο βασικό μισθό, από πίσω είναι άλλα 300 και ευρώ επιβαρύνσεις.
1: Έτσι είναι. Και η Κομισιόν τώρα, επειδή δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα το θέμα, εκτός το ότι το διαπιστώνει, ζητάει να αλλάξει και κάτι, δίνει και κάποιες κατευθύνσεις ή μιλάει για συνέπειες σε κάποιο κράτος μέλος το οποίο δεν εφαρμόζει τα.
2: Όχι, τώρα κάποιες λεπτομέρειες, αν τέτοιο, μιλάει. Αλλά όχι, είναι κάποια αναφορά για να το λάβει υπόψη το κάθε κράτος.
1: Ναι, δεν υπάρχει τότε μια διάσμευση του κράτους απέναντι στην Κομισιόν να αλλάξει κάτι.
2: Όχι,
1: αυτό
2: είναι μια
1: καλό.
2: Αναφορά, είναι στατιστικά, υπάρχει μια αναφορά. Μάλιστα. Εντάξει, έχει κάνει αναφορά η Κομισιόν και για τις μεταρρυθμίσεις που κάνει η Ελλάδα όλο αυτόν τον συγχρονισμό τον πληροφοριακό. Αλλά εμείς εστιάζουμε λίγο
1: θετικό,
2: στα δικά μας.
1: Το θετικό είναι αυτό. Στα θετικά συμπεράσματα.
2: Στα θετικά συμπεράσματα, ρε παιδί μου, ότι γίνεται μια προσπάθεια, εξυγχρονισμός. Εμείς αναφέρουμε αυτό γιατί όντως είναι μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση, 44%-45%. Δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα.
2: Κάτι άλλο και ένα τελευταίο έτσι τώρα τον Ιούλιο είναι και τα επιδόματα αδεία στον ιδιωτικό τομέα, έτσι να το αναφέρουμε. Παίρνει ο κόσμος σιγά σιγά τις άδειές τους, τα λογιστήρια βγάζουν το επίδομα αδείας.
1: Το οποίο πώς, σε τι ποσοστό αντιστοιχεί του μισθού.
2: Είναι ο μισθός. Μισθός. 920 είναι ο βασικός, 460 μεικτά πάντα, γύρω στα 4 εκατοστάρικα έτσι καθαρά θα, θα πρέπει να πληρώσει ο εργοδότης.
1: Για την πλήρη απασχόληση κάποιου ιδιωτικού.
2: Για την πλήρη,
1: ιδιωτικού υπαλλήλου.
2: Ναι, το ιδιωτικό
1: υπαλλήλου. Όσοι είναι πλήρους απασχόλησης.
2: Και όσοι δεν είναι πλήρες απασχόληση, πάει αναλογικά. Όλοι δικαιούνται επίδομα αδείας ασχέτως πόσες ώρες και τι μισθό παίρνουν, δικαιούνται το μισθό του.
1: Μέχρι πότε επιβάλλεται από τον εργοδότη να δοθεί αυτό.
2: Το επίδομα αδείας δίνεται όταν παίρνει άδεια εργαζόμενο. Δεν υπάρχει ημερομηνία.
1: Δεν είναι όπω το δώρο Πάσχα.
2: Δεν είναι όπω το δώρο Πάσχα. Εθιμοτυπικά, α το πούμε, α πούμε, επιτραπεί αυτή η λέξη. Συνήθω το βγάζουμε Ιούλιο, στα μέσα του καλοκαιριού. Μπορεί να βγει και Αύγουστο, μπορεί να βγει και Ιούνιο. Είναι υποχρεωμένο ο εργοδότη από τον Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο να δώσει άδεια καλοκαιριού, α πούμε έτσι, λαϊκά.
1: Θερινή.
2: Ναι, ναι, θερινή. Ναι. Οπότε εμείς κάπου στη μέση συνήθως τα λογιστήρια βγάζουμε και το πίδωμα αδείας για να το πάρουν οι εργαζόμενοι.
1: Ωραία. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Αυτά για φέτος με τον Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρους. Το πρόσωπο του Προέδρου να ευχαριστήσουμε και όλους τους συναδέλφους σας που ήταν εδώ σε αυτή τη θέση στο στούντιο κάθε Τρίτη στις 12 για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για τις γνώσεις που μεταλαμπαδεύσατε στους πολίτες και για όσα μας προειδοποιήσατε και προλάβαμε. Προλάβαμε καταστάσεις.
2: Και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα. Θεωρούμε καλό είναι να έχουμε αυτό το βήμα να προλαμβάνουμε, όπως είπες Νίκο εσύ, να προειδοποιούμε, να ενημερώνουμε, να γίνεται καλύτερη ζωή από το δικό μας κομμάτι, δηλαδή ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
1: Δημήτρη Μποσβουάζη, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι, στο επανειδήν.
2: Καλό καλοκαίρι.

που γιορτάζουν τα 30 χρόνια επιτυχίας. Το θρυλικό τρίο σε ένα 30 χρόνια επιτυχίες live γενεθλίων στην παραλία του ΕΟΤ, δίπλα στο κάμπινγκ, εκεί στην Αλεξανδρούπολη θα συμβεί αυτό. Την Κυριακή 26 Ιουλίου μας καλούν να ζήσουμε από κοντά το πολύ αναμενόμενο και πολύ συζητημένο reunion και να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 30 χρόνια επιτυχίας των ημισκούμπριων. Μετά από ένα σερί sold out των δύο εμφανίσεών τους στην Αθήνα, τώρα έρχονται για μία και μόνο βράδια στην Αλεξανδρούπολη. Στο κάμπινγκ, δίπλα στο κάμπινγκ, στην παραλία του ΕΟΤ. Προπόνηση, θυμίζω, βιβλιοπωλείου Εμμανουηλίδου και more.com για τα ημισκούμπρια.

να ακούσουμε, τι να ακούσουμε τώρα από... Α, αυτό θα ακούσουμε, τι άλλο θα ακούγαμε. Ορίστε, αφού θα πάμε παραλία του ΕΟΤ, πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Έτσι θα μας οδηγήσουν όλους μαζί στις διαφημίσεις των 12.30 τα ημισκούμπρια. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη.
9: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Εμείς ξενιάσαμε και σήμερα εσείς. Για να ξενιάσετε καλέστε στο 25520 225525. Για να κάνετε την παραγγελία σας, να έρθει στο τραπέζι σας, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που σας αξίζει, που δικαιούστε. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της ημέρας είναι και σήμερα από το Χαγιάτη στο τραπέζι μας. Και βλέπω πολλές οι προτάσεις, πολλές οι επιλογές και τα θαλασσινά, τα ψαρικά της ημέρας όπως κάθε Τρίτη άλλωστε. Και άλλες σταθερές αξίες αλλά και εκπλήξεις. Κωνσταντινούπολης 179 το Χαγιάτη μας, η κουζίνα του σπιτιού μας. Σήμερα σαρμάς μοναδικός, ο αυθεντικός, ο σωστός, ο θρακιώτικος, ο ευρύτικος, ο ορεστιαδίτικος σαρμάς από το Χαγιάτη, μόνο στο Χαγιάτη είναι. Και δεν μιλάμε για τα γνωστά σαρμαδάκια που ξέρουν στην υπόλοιπη Ελλάδα και να τα αμπελόφυλλα με το ριζάκι που τα λένε σαρμάδες. Καμία σχέση. Ο σαρμάς ο δικός μας είναι άλλος. Τζιέρο σαρμάς που λέμε, να αυτός. Με παταδούλες φούρνου, με τα εντόστια και το ριζάκι τους και τη σκέπη τους. Υπέροχος μαγειρεμένος, με αγάπη από το Χαγιάτη. Μπριζόλες χοιρινές φούρνου, γεμιστά πιπεριές και ντομάτες με κιμά. Σουφλέ τορτελίνι με κιμά και τυριά. Μουσακάσα απίθανος, κανελόνια μοναδικά, εξαιρετικά special. Γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ. Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί κρέμα, γκούντα μοτσαρέλα. Ή μπιφτέκια γεμιστά ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, φρεσκοψημένα με φέτα και ντομάτα. Διαφορετική γέμιση. Δύο προτάσεις σε μπιφτέκι. Και σήμερα από το Χαγιάτη. Το κοτόπουλο σε πολλές προτάσεις με σάλτσα μουστάρδας και φρέσκο μανιτάρι. Φιλετίνια κοτόπουλου με βίδες και κόκκινη σάλτσα. Κοτόπουλο σε σνίτσελ. Με κρέμα μανιταριών ή με κόκκινη σάλτσα και σκέτο με πατατούλες τηγανιτές, υπέροχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα θαλασσινά μας. Φρέσκο ψαράκι στο Χαγιάτη σήμερα. Σολομό στο φούρνο. Λαβράκι επίσης ψητό στο φούρνο. Τσιπούρα στη σχάρα. Και τηγανιτή σαρδελίτσα έχω και τηγάνι γάβρο έχω. Θα έλεγε κανείς. Σαρδέλα στο τηγάνι και γάβρο τηγανιτό επίσης στο Χαγιάτη σήμερα. Έχει, βεβαίως και έχει. Και σαρδελίτσα και γαβράκια. Με μια ωραία αγκουροντομάτα. Τέλεια. Και πατατούλες τηγανιτές, κλασική αξία. Λοιπόν, και κλασική αξία είναι οι μπάμιες λαδερές στο Χαγιάτη. Και τα φασολάκια τα λαδερά επίσης. Με φετούλα παραδοσιακή. Και φρέσκο ψωμάκι να βουτά στο ζουμάκι, στο λαδάκι, τι τελειότερο. Φακές. Για τα όσπρια της ημέρας, χοιρινή τηγανιά, άλλη πρόταση, γιουβαρλάκι ωραιότατη σουπίτσα, αυγολέμονο και λαχανιά ευρύτικη με τρυφερό μοσχαράκι. Και Χαγιάτη είναι όλα αυτά. 2552-02-25-25. 2552-02-25-25 οι παραγγελίες μας. Κωνσταντινούπολεως 179 η κουζίνα μας. Ευχαριστούμε Χαγιάτη και σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε άλλα. Πάμε να συνεχίσουμε κάτι που το πιάσαμε λίγο επιφανειακά πριν με κάποια σχόλια που προέκυψαν ως σκέψεις διαβάζοντας την ανακοίνωση από τον από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Από εκεί μας ήρθε σήμερα για τη συμπαράσταση στους δύο συναδέλφους τους εκεί στο Άργος. Τώρα έχουμε μια ανακοίνωση από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, φίλες και φίλοι. Και καλό είναι να σταθούμε με προσοχή σε αυτή την ανακοίνωση και να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε λίγο, να εμπεδώσουμε τα όσα ανήκουστα λαμβάνουμε ως πληροφορίες από γύρω μας. Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, το τραγικό περιστατικό της εκτέλεσης ενός 20χρονου στο Άργος από δύο αστυνομικούς. Λέει λοιπόν η Ένωση, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος είναι προνόμιο ολίγων. Έχει απάντηση λοιπόν στις μισαναπηρικές δηλώσεις του Δημάρχου Άργους η Ομοσπονδία η Πανελλαδική των Ατόμων με Αναπηρία και αναφέρει: ο τραγικός θάνατος του 20χρονου Θοδωρή από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης προκαλεί βαθύτατη θλίψη. Η μετέπειτα επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για άτομο με αναπηρία αποτελεί ισχυρό σοκ για το αναπηρικό κίνημα και τις χιλιάδες οικογένειες ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό σχολιάζαμε και πριν. Ότι τα διαβάζουν αυτά που διαβάζουν και τα ακούν αυτά που ακούνε αυτές τις ημέρες οι ανάπηροι γύρω μας, τα άτομα με αυτισμό, από όλα τα φάσματα, σε οποιοδήποτε φάσμα αυτισμού και αν ανήκουν, τα βλέπουν οι γονείς τους, τα βλέπουν οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους. Τα βλέπουμε όλοι εμείς και φρύτουμε. Το σοκ είναι μεγάλο, ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους, για το αν θα πρέπει να οδηγούν, ακούμε, για το αν θα πρέπει να λειτουργούν ως κανονικοί άνθρωποι στην κανονική ζωή, ακούμε, τελικά. Αν έχουν δικαίωμα στην καθημερινότητα, όπως όλοι μας, στις απλές καθημερινές δραστηριότητες. Και μέχρι πού φτάνουν τα δικά τους δικαιώματα, σε σχέση με τα δικαιώματα ενός που οπλοφορεί και νιώθει να κινδυνεύει η ζωή του από έναν άοπλο 20χρονο αυτιστικό. Λοιπόν, με δεδομένο ότι η δικαιοσύνη, για να συνεχίσουμε με την ανακοίνωση και θα υπόσχομαι δεν θα σχολιάσω κάτι περαιτέρω, θα το διαβάσω ως έχει το μήνυμα που μας έρχεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Με δεδομένο ότι η δικαιοσύνη έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις με μοναδικό ζητούμενο την πλήρη αλήθεια και την απόδοση ευθυνών. Την ίδια στιγμή, ως Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, εκπρόσωπο του αναπηρικού κινήματος της χώρας, εκφράζουμε τον βαθύτατο αποτροπιασμό και την απόλυτη καταδίκη των δημόσιων δηλώσεων του Δημάρχου Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζου σχετικά με τη φωνική καταδίωξη και τον τραγικό χαμό του 20χρονου Θοδωρή, ενός νέου ανθρώπου με αναπηρία. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η προσπάθεια του Δημάρχου να μετακυλήσει την ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών στην ίδια τη μητέρα του θύματος και στις ιδιαιτερότητες εντός εισαγωγικών του παιδιού της αποτελεί μια χυδαία πράξη victim blaming. Το διαβάζω σωστά? Η ρητορική του που διερωτάται πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους δεν προσβάλλει απλώς βάναυσα τη μνήμη ενός νεκρού νέου και το πένθος μιας χαροκαμένης μάνας. Επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιο σκοτεινές, ευγονικές και αναχρονιστικές αντιλήψεις οι οποίες υπαγορεύουν ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να ζουν κλειδωμένα και για να μην ενοχλούν την κοινωνία. Τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση συνιστά ευθεία και προκλητική παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας έχει κυρώσει με νόμο. Η αναπηρία δεν αποτελεί ιδιώνυμο αδίκημα, ούτε μπορεί να εργαλειοποιείται για να δικαιολογήσει το έλλειμμα εκπαίδευσης και την υπέρμετρη βία των διοκτικών αρχών. Καλούμε την κυβέρνηση, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, την ΚΕΔΕ, και τα πολιτικά κόμματα να αποδοκιμάσουν άμεσα και έμπρακτα τον κύριο Μαλτέζο, προχωρώντας στην αποπομπή του από κάθε συλλογικό και πολιτικό όργανο. Παράλληλα, ζητάμε την παρέμβαση των δικαστικών αρχών προκειμένου να εξεταστεί εάν οι δηλώσεις αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου για δημόσια υποκίνηση μίσους και διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Διεκδικούμε εδώ και τώρα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τη ριζική αναθεώρηση των επιχειρησιακών πρακτικών της ελληνικής αστυνομίας. Απαιτούμε τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικών σεμιναρίων στις αστυνομικές ακαδημίες για τη διαχείριση ατόμων με αναπηρία, ώστε οι αστυνομικοί να αναγνωρίζουν τις αντιδράσεις πανικού και να μην απαντούν με φωνικά πυρά. Τέλος, απαιτούμε την άμεση ενίσχυση των δημόσιων δομών υποστήριξης των οικογενειών, ώστε η ασφάλεια και η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία να αποτελούν ευθύνη ενός οργανωμένου κράτους δικαίου και όχι ένα αβάσταχτο μοναχικό βάρος στους ώμους των γονέων τους. Το αναπηρικό κίνημα δεν θα επιτρέψει την επιστροφή στο σκοτάδι και τον φόβο. Με ανακοίνωσή της, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η ΕΣΑΜΕΑ, τοποθετείται απέναντι στις μισαναπηρικές δηλώσεις του Δημάρχου Άργους, Γιάννη Μαλτέζου.

0: σε άλλα νέα, υπάρχει και μια επιτροπή ανασυγκρότησης για την ολιστική ανάπτυξη του Εύρου μας. Τη θυμάστε? Θα συνεδριάσει ξανά. Θα έχουμε τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου σε λίγες μέρες, φίλες και φίλοι. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο συντονιστής του έργου της Επιτροπής, ο Γιώργος Κέλλης, στο δελτίο ειδήσεων του Thrakinet, είπε ότι θα γίνει στη Νέα Βίσα η συνεδρίαση σε λίγες μέρες. Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, είπε, αναμένεται να γίνει η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου, η 14η στη σειρά. Και μάλιστα δήλωσε στο ρεπορτάζ και ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα πορεία της Επιτροπής σχετικά με τα έργα που έχουν γίνει αλλά και για αυτά που δρομολογούνται. Ο Γιώργος Κέλλης, ο συντονιστής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου. Οπότε περιμένουμε να δούμε τα έργα που έχουν γίνει και αυτά που δρομολογούνται στη 14η συνεδρίαση που θα γίνει στη Νέα Βίσα αρχές Αυγούστου. Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, εκτός απρόοπτου, όπως είπε. Αφού όλα είναι έτοιμα, υπάρχει και η ατζέντα, έχει ήδη καταρτιστεί. Τον άκουσα να λέει και οι καλεσμένοι ήδη γνωρίζουν ότι θα πρέπει να παραβρεθούν. Τώρα θα είναι με τηλεδιάσκεψη, θα είναι με τη φυσική τους παρουσία. Στίχημα βάζω. Το 90% θα είναι με τηλεδιάσκεψη, συνδεδεμένη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ποιοι θα έρθουν από κοντά στη Νέα Βίσα? Ο κύριος Κατσαφάδος, ο πρόεδρος της Επιτροπής. Αυτός. Τώρα για κάποιους άλλους θα δούμε. Σε αναμονή της επίσημης πρόσκλησης και επιβεβαίωσης ή διάψευσης, όσον ο κύριος Κέλλης ανέφερε χτες. Λοιπόν, πάμε σε άλλα. Τι να προλάβουμε ακόμα, έχουμε φτάσει 7 λεπτά πριν τη μία. Έχουμε τη βιβλιοθήκη όμως του Δήμου Σουφλίου, που αύριο Τετάρτη και από τις 10.30 μέχρι τις 12 το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του ευρωσκοπίου της εκπομπής, θα πραγματοποιεί ένα δεύτερο εργαστήρι γνωριμίας με τον κόσμο της βιβλιοθηκονομίας με θέμα «Αν η βιβλιοθήκη ήταν χαοτική, μικρή βιβλιοθηκονόμη σε δράση». Μέσα από ένα σεμινάριο που η βιβλιοθήκη είναι χαοτική, τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν πώς θα οργάνωναν τα βιβλία τους, δημιουργώντας δικές τους κατηγορίες σε ομάδες. Είναι μια μικρογραφία βιβλιοθήκης στο πάτωμα, ο χάρτης της γνώσης όπως λέγεται, για να ταξινομήσουν κάρτες με τίτλους και περιγραφές βιβλίων, να ανακαλύψουν τι σημαίνουν οι αριθμοί στις ράχες των βιβλίων και να παίξουν το παιχνίδι παντομίμας για να μαντέψουν είδη βιβλίων. Η συμμετοχή στις δράσεις αυτές της φιλαναγνωσίας είναι δωρεάν για τα παιδιά, αφορούν σε παιδιά δημοτικού, απαιτείται βέβαια μια προεγγραφή δήλωση συμμετοχής, γι' αυτό και το αναφέρουμε από τώρα για όσα παιδάκια, για όσους γονείς θέλουν να παροτρύνουν τα παιδιά τους στο Σουφλί αύριο να λάβουν μέρος σε αυτή τη δράση, καλούν στο τηλέφωνο της βιβλιοθήκης Σουφλίου στο 255-400-22-209 για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής. 255-400-22-209, αύριο 10.30 με 12. Οι γονείς θα ακούνε ευρωσκόπιο, τα παιδιά θα παίζουν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σουφλίου. Αν η βιβλιοθήκη ήταν χαοτική, θα γίνουν μικροί βιβλιοθηκονόμοι σε δράση, όπως λέει και ο τίτλος της δράσης τους. Από το Σουφλί πάμε και Αλεξανδρούπολη. Δεν θα το δούμε αναλυτικά το θέμα, έχουμε μία όμως λεπτομερέστατη αναφορά, ανακοίνωση, έναν απολογισμό της Ναυτικής Εβδομάδας από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Ναυτική Εβδομάδα που έριξε αυλαία με την Κλαβδία σε μεγάλη συναυλία εκεί μπροστά στο Φάρο. 7 με 12 Ιουλίου έγινε και φέτος η Ναυτική Εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, αναδείχθηκε η διαχρονική σχέση της πόλης με τη θάλασσα, με την ναυτική παράδοση, με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, το κοινό είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων με ναυταθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εκθέσεις, παρουσιάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και μουσικές βραδιές. 7 με 12 Ιουλίου λοιπόν η φετινή ναυτική εβδομάδα ολοκληρώθηκε. Λένε με μεγάλη επιτυχία οι διοργανωτές. Ελπίζω να το συμμερίζονται και οι συμμετέχοντες σε αυτό. Το κοινό που παρακολούθησε όλες αυτές τις δράσεις. Από εκεί διαπιστώνεται ή όχι μια επιτυχία μιας εκδήλωσης, μιας δράσης. Και όχι από τους διοργανωτές που στα δελτία τύπου συνήθως το αναφέρουν αυτό. Ότι με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τάδε εκδήλωση, η δίνα εκδήλωση. Αυτό κρίνεται από άλλους παράγοντες συνήθως. Εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρώσουμε και με αυτό, με την ναυτική εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, εκτός από τα όσα πολιτιστικά δρόμενα έλαβαν χώρα αλλά και αθλητικά, Είχαμε και βραβεύσεις μαθητών. Ξεχωριστή στιγμή της τελετής λήξης θεωρεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τη βράβευση μαθητών και αθλητών που διακρίθηκαν κατά τη σχολική και αγωνιστική χρονιά 25-26 με τον Δήμαρχο τον κύριο Ζαμπούκη να απονέμει τιμητικές διακρίσεις στους νέους και τις νέες της πόλης, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους, την αριστεία, την επιμονή και το ήθος τους. Ακολούθησε και η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τριών γερμανικών πόλεων με τους τρεις δημάρχους να παρίστανται, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών για την περιοχή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 3,5 λεπτάκια πριν τη μία πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση πια αύριο στις 10 ξανά, αύριο Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Αύριο μαζί μας και ο Μπαρμπαμήτρος στις 12 όπως κάθε Τετάρτη, στις τελευταίες Τετάρτες της σεζόν που απομένουν τις ελάχιστες πριν κλείσουμε για το καλοκαίρι, για ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Με νέο πρόγραμμα, ανανεωμένοι, έρχονται καινούργια πράγματα και θα τα δούμε όταν έρθουν στην ώρα τους, το Σεπτέμβρη πια. Μάλλον 31 Αυγούστου, το λέμε από τώρα, ήταν η επανέναρξη με τη νέα σεζόν. Προς το παρόν έχουμε ακόμα, δεν βιαζόμαστε, 2 εβδομαδούλες μπροστά μας ολόκληρες, γεμάτες. Αύριο Τετάρτη λοιπόν στις 10 ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, 10 με 1 όπως κάθε μέρα με το Ευρωσκόπιο. Μετά την πρωινή περιπολία, 7 με 10, να θυμίσω, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης, στην πρώτη ενημέρωση της ημέρας. Η ενημέρωση που δεν σταματά ποτέ εδώ στο Ραδιο Εύρος. Τώρα στις 2 έρχεται η Σταυρούλα Κελαδαράκη με το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και στις 5.30 το απόγευμα επίσης. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας, το ραδιοφωνικό. Το οποίο συνεχίζεται και το βράδυ 8 με 10 με το Εύηχο Μουσικοδρόμιο, Χάρης Καταρίδης, η μουσική ενημέρωση στο βραδινό μας πρόγραμμα. Βεβαίως, η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ από το radioevros.gr, 24 ώρες το 24ωρο. Ό,τι συμβαίνει είναι εκεί, με ένα κλικ στην οθόνη σας. Ευχαριστούμε και σήμερα το Χαγιάτι μας για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Αυτή είναι η μοναδική απάντηση στο αμήλικτο ερώτημα: τι θα φάμε σήμερα στη Νέα Ορεστιάδα. Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα. Κωνσταντινούπολης 179 στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε τα κουφώματα Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτό είναι ο Καραφιλίδης. Δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Με προϊόντα ύψης της αντοχής, νέες τεχνολογίες. Όλες οι νέες προσθήκες στον κατάλογό του έρχονται στην περιοχή, στην ώρα τους. Και εντυπωσιάζουν με τον καλύτερο τρόπο. Κάνουν τη διαφορά. Κουφώματα Καραφιλίδης. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Η ΣΥΦΑ Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Από το 1959 πρωταγωνιστεί στο χώρο των μεταφορών και μετακομίσεων. Με τον Δημοτίκαλη βεβαίως να αποτελεί μέρος του συνδέσμου ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. Το κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί στον Κεραμιτσή, στην Κωνσταντινουπόλεως 198, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Και το αξιόπιστο συνεργείο του είναι εκεί για όλα τα ποδήλατα και τα όργανα γυμναστικής και τα είδη διατροφής, τα συμπληρώματα διατροφής, αθλητικής διατροφής, τα πάντα για τα σπορ στον Κεραμιτσή και keramitsis.gr διαδικτυακά. Κομπλέ με το Top Charm στα χέρια και στα πόδια. Όλα κομπλέ. Η ομορφιά, η υγεία, η θεραπεία, η αισθητική, η πρόληψη, η φροντίδα των χεριών και των ποδιών μας είναι Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης στη Νέα Ορεστιάδα, Βασιλείος Κωνσταντίνου 196, με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή, και με εκλεκτά κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του. Όλα στο χώρο μας και με ένα τηλεφώνημα στο 2552-025-432. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Προϊόντα pavlaanias.gr για περισσότερα από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο. Κάθε στιγμή δίπλα μας. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Σας αποχαιρετούμε. Ευχόμαστε καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Με υγεία πάνω απ' όλα και όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά. Θες να στο πω αλλιώς.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 1. Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Πέφτει η ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
4: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552024100.
10: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
13: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
14: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής

0: Της Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας. Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο. Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου και έναν εσπερινό στα λόγια μου

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Για σήμερα, 3η 14 Ιουλίου, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Παρακαλούνται για το λόγο αυτό οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Βρίσκεται σε ισχύ για το λόγο αυτό και η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και η κυκλοφορία προσωπών και οχημάτων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, σήμερα 3η 14 Ιουλίου, σε ορισμένες περιοχές Αναδασαρχείου και συγκεκριμένα για την περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, Αναδασώσης Αναδικά Ημάκρης και χώρος αναψυχής Κοράχης. Σύμφωνα με τον νόμο, για κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Ξεκίνησαν από χθες Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι την Τρίτη 28 Ιουλίου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για να συμμετάσχουν στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5K κάθετος 2026, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητα συνολικά 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημοσίου. Οι υποψήφοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Στην ελόγω προκήρυξη περιλαμβάνονται και συνολικά 13 θέσεις για την περιοχή του Βορείου Εύρου. Αναλυτικά δείτε την προκήρυξη και τις θέσεις στο radioevros.gr. Στην υπογραφή της σύμβασης προχώρησε το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης για ένα έργο στρατηγικής σημασίας και κορυφαίας προτεραιότητας, όπως το χαρακτηρίζει, με αντικείμενο συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες για την υλοποίησή του. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με συντονισμένες ενέργειες προχώρησε στη σύνταξη και έγκριση επικαιροποιημένης στατιστικής μελέτης εφαρμογής με στόχο το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο να μπει άμεσα σε τροχιά υλοποίησης, καθώς πρόκειται για ένα έργο σταθμό για την παιδεία και την υγεία. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος, το οποίο θα αναπτυχθεί στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Δραγάνα και περιλαμβάνει αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, γραμματεία σε τριώροφο οικοδόμημα, χώροι κύριας χρήσης και βοηθητικοί χώροι, υπαίθριο στεγασμένο διάδρομο στο Α, περιβάλλοντα χώρο με εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, καθιστικά, ζώνες ψηλού χαμηλού πράσινου και χλωοτάπητα. Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στο ύψος των 10.856.100,02 ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2027 στον άξονα προτεραιότητας για την ενίσχυση της κοινωνικής συναρχής και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. Από την Κυριακή 5 μέχρι και την Τρίτη 7 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Εύρο συμπεριλαμβανομένης και της Αμοθράκης από επιχειρησιακό κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με επικεφαλή στο Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών, Ευάγγελο Γκουντούφα. Στο κλιμάκιο συμμετείχαν οι αρμόδια προϊσταμένοι του τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας, στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών Εύρου, καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ Υπερταμείο. Η αυτοψία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στον Εύρο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 23. Σήμερα στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 86 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου 61 εκατομμύρια ευρώ έργα αποκατάστασης. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα πρόληψης, αποκατάστασης, επανάκαμψης και ανάδειξης δασικών οικοσυστημάτων που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά τα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι πολίτες μπορούν να εγκαταστήσουν ή να ενημερώσουν την εφαρμογή gov.gr Wallet μέσω της πλατφόρμας του wallet.gov.gr σε συσκευές Android και iOS προκειμένου να προσθέσουν το διαβατήριό τους στα διαθέσιμα ψηφιακά έγγραφα. Από σήμερα 3η 14 Ιουλίου και μέχρι την 3η 21 Ιουλίου, οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμήματων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφοι θα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση exams.expatriate.eit.minedu.gov.gr, θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατά ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ από σήμερα το μεσημέρι. Με μια σημαντική στιγμή συνεργασίας και εξωστρέφειας ολοκληρώθηκε η 5η Ναυτική Εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη, καθώς κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των αδελφοποιημένων γερμανικών πόλεων Κέλστερμπαχ, Ράουνχάιμ και Ρούσελσχάιμ. Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων Δήμων, δημιουργώντας νέες προοπτικές για κοινές δράσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σημειώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Η επίσκεψη των Γερμανών Δημάρχων πραγματοποιήθηκε σε ανταπόδοση της πρόσφατης επίσκεψης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και αντιδημάρχων στις τρεις γερμανικές πόλεις, επιβεβαιώνοντας τη βούληση και των δύο πλευρών να οικοδομήσουν μια σταθερή και μακροχρόνια σχέση συνεργασίας. Κατά την παραμονή του στην Αλεξανδρούπολη, εκπρόσωποι των Γερμανικών Δήμων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της 5ης Ναυτικής Εβδομάδας, να συμμετάσχουν σε συναντήσεις εργασίας και να πραγματοποιήσουν επισκέψεις πεδίου με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Η επικείμενη αδελφοποίηση σηματοδοτεί μια νέα εποχή συνεργασίας στους τομείς τοπικής αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του τουρισμού, του αθλητισμού και της επιχειρηματικότητας προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, σημειώνει η ανακοίνωση. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 12η τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ διαζώσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομωτινή. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται συνολικά 11 θέματα της ημερησίας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αύριο Τετάρτη συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου. Πιο συγκεκριμένα, η 15η τακτική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δημοτήχου αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 8 το απόγευμα, διαζώσει στο νέο δημοτικό κατάστημα υψηλά του 7-9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 17 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης. Στη βιβλιοθήκη του Δήμου Σουφλίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 10.30 το πρωί με 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εργαστήριο γνωριμίας με τον κόσμο της βιβλιοθηκονομίας με θέμα «Αν η βιβλιοθήκη ήταν χαοτική, μικρή βιβλιοθηκονόμη σε δράση». Μέσα από ένα σενάριο που η βιβλιοθήκη είναι χαοτική, τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν πώς θα οργάνωναν τα βιβλία δημιουργώντας δικές τους κατηγορίες σε ομάδες. Η συμμετοχή στις δράσεις φιλοαναγνωσίας είναι δωρεάν, αφορά παιδιά δημοτικού και απαιτείται προεγγραφή δήλωση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.

0: Κρήτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
0: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαγαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαγαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα,

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Για σήμερα ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Έως και την Τρίτη, 28 Ιουλίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5K 2026, που περιλαμβάνει και 13 θέσεις για τον Βόρειο Εύρο. Προχώρησαν στην υπογραφή της σύμβασης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με την ανάδοχο εταιρεία για τις υποδομές της Ιατρικής Σχολής. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος στην Πανεπιστημίουπολη Αλεξανδρούπολης. Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τριών αδελφοποιημένων γερμανικών πόλεων. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr wallet είναι το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

θα χάθει κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζω και ανούς, κομίτες φωτεινούς.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
0: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
0: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
0: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
0: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
0: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520

0: 2510-2533.
1: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Για σήμερα ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Έως και την 3η, 28 Ιουλίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5K 2026, που περιλαμβάνει και 13 θέσεις για τον Βόρειο Εύρο. Προχώρησαν στην υπογραφή της σύμβασης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με την ανάδοχο εταιρεία για τις υποδομές της ιατρικής σχολής. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος στην Πανεπιστημίουπολη Αλεξανδρούπολης. Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τριών αδελφοποιημένων γερμανικών πόλεων. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr wallet είναι το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy.

0: Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 54 023 102.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία. Με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Για σήμερα ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Έως και την 3η, 28 Ιουλίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5K 2026, που περιλαμβάνει και 13 θέσεις για τον Βόρειο Εύρο. Προχώρησαν στην υπογραφή της σύμβασης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με την ανάδοχο εταιρεία για τις υποδομές της ιατρικής σχολής. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος στην Πανεπιστημίουπολη Αλεξανδρούπολης. Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τριών αδελφοποιημένων γερμανικών πόλεων. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr wallet είναι το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Για σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Παρακαλούνται για το λόγο αυτό οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Βρίσκεται σε ίσχυ για το λόγο αυτό και η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσωπών και οχημάτων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου, σε ορισμένες περιοχές Αναδασαρχείου και συγκεκριμένα για την περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, Αναδασώσεις Αναδικά Ημάκρης και χώρος αναψυχής Ικοράχης. Σύμφωνα με τον νόμο, για κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Ξεκίνησαν από χθες Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι την Τρίτη 28 Ιουλίου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για να συμμετάσχουν στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5K κάθετος 2026, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητα συνολικά 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσωπών του δημοσίου. Οι υποψήφοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Στην ελόγω προκήρυξη περιλαμβάνονται και συνολικά 13 θέσεις για την περιοχή του Βορείου Εύρου. Αναλυτικά δείτε την προκήρυξη και τις θέσεις στο radioevros.gr. Στην υπογραφή της σύμβασης προχώρησε το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης για ένα έργο στρατηγικής σημασίας και κορυφαίας προτεραιότητας, όπως το χαρακτηρίζει, με αντικείμενο συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες για την υλοποίησή του. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με συντονισμένες ενέργειες προχώρησε στη σύνταξη και έγκριση επικαιροποιημένης στατιστικής μελέτης εφαρμογής με στόχο το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο να μπει άμεσα σε τροχιά υλοποίησης, καθώς πρόκειται για ένα έργο σταθμό για την παιδεία και την υγεία. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος, το οποίο θα αναπτυχθεί στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Δραγάνα και περιλαμβάνει αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, γραμματεία σε τριώροφο οικοδόμημα, χώροι κύριας χρήσης και βοηθητικοί χώροι, υπαίθριο στεγασμένο διάδρομο στο ΑΕ, περιβάλλοντα χώρο με εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, καθιστικά, ζώνες ψηλού χαμηλού πράσινου και χλωοτάπητα. Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στο ύψος των 10.856.100,02 ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27 στον άξονα

0: προτεραιότητας για την ενίσχυση της κοινωνικής συναρχής και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. Από την Κυριακή 5 μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Εύρο συμπεριλαμβανομένης και της Αμοθράκης από επιχειρησιακό κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επικεφαλή στο Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών, Ευάγγελο Γκουντούφα. Στο κλιμάκιο συμμετείχαν οι αρμόδια προϊσταμένοι του τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας, στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών Εύρου, καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ Υπερταμείο. Η αυτοψία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στον Εύρο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 23. Σήμερα στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 86 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου 61 εκατομμύρια ευρώ έργα αποκατάστασης. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα πρόληψης, αποκατάστασης, επανάκαμψης και ανάδειξης δασικών οικοσυστημάτων που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά τα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι πολίτες μπορούν να εγκαταστήσουν ή να ενημερώσουν την εφαρμογή gov.gr Wallet μέσω της πλατφόρμας του wallet.gov.gr σε συσκευές Android και iOS, προκειμένου να προσθέσουν το διαβατήριό τους στα διαθέσιμα ψηφιακά έγγραφα. Από σήμερα 3η 14 Ιουλίου και μέχρι την 3η 21 Ιουλίου, οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμήματων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφοι θα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση exams.expatriate.eit.minedu.gov.gr, θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς κατά ανάγκη να μετακινηθούν στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ από σήμερα το μεσημέρι. Με μια σημαντική στιγμή συνεργασίας και εξωστρέφειας ολοκληρώθηκε η 5η Ναυτική Εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη, καθώς κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των αδελφοποιημένων γερμανικών πόλεων Κέλστερμπαχ, Ράουνχάιμ και Ρούσελσχάιμ. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων Δήμων, δημιουργώντας νέες προοπτικές για κοινές δράσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σημειώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Η επίσκεψη των Γερμανών Δημάρχων πραγματοποιήθηκε σε ανταπόδοση της πρόσφατης επίσκεψης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και αντιδημάρχων στις τρεις γερμανικές πόλεις, επιβεβαιώνοντας τη βούληση και των δύο πλευρών να οικοδομήσουν μια σταθερή και μακροχρόνια σχέση συνεργασίας. Κατά την παραμονή του στην Αλεξανδρούπολη, εκπρόσωποι των Γερμανικών Δήμων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της 5ης Ναυτικής Εβδομάδας, να συμμετάσχουν σε συναντήσεις εργασίας και να πραγματοποιήσουν επισκέψεις πεδίου με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. Η επικείμενη αδελφοποίηση σηματοδοτεί μια νέα εποχή συνεργασίας στους τομείς τοπικής αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του τουρισμού, του αθλητισμού και της επιχειρηματικότητας προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, σημειώνει η ανακοίνωση. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 12η Τακτική Συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, διαζώσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομωτινή. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται συνολικά 11 θέματα της ημερησίας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αύριο Τετάρτη συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου. Πιο συγκεκριμένα, η 15η Τακτική Συνεδρία θα πραγματοποιηθεί για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δημοτήχου αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 8 το απόγευμα, διαζώσει στο νέο Δημοτικό Κατάστημα Υψηλάντου 7-9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 17 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης. στη βιβλιοθήκη του Δήμου Σουφλίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 10.30 το πρωί με 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εργαστήριο γνωριμίας με τον κόσμο της βιβλιοθηκονομίας με θέμα αν η βιβλιοθήκη ήταν χαοτική, μικρή βιβλιοθηκονόμη σε δράση. Μέσα από ένα σενάριο που η βιβλιοθήκη είναι χαοτική, τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν πώς το οργάνωναν τα βιβλία δημιουργώντας δικές τους κατηγορίες σε ομάδες. Η συμμετοχή στις δράσεις φιλοαναγνωσίας είναι δωρεάν, αφορά παιδιά δημοτικού και απαιτείται προεγγραφή δήλωση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
2: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
2: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
2: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
2: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Για σήμερα ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Έως και την Τρίτη, 28 Ιουλίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5K 2026, που περιλαμβάνει και 13 θέσεις για τον Βόρειο Εύρο. Προχώρησαν στην υπογραφή της σύμβασης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με την ανάδοχο εταιρεία για τις υποδομές της ιατρικής σχολής. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος στην Πανεπιστημίου Πολυαλεξανδρούπολης. Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τριών αδελφοποιημένων γερμανικών πόλεων. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
13: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική

0: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Αριστιάδας. Μην το χάσετε.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Για σήμερα ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Έως και την 3η, 28 Ιουλίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5K 2026, που περιλαμβάνει και 13 θέσεις για τον Βόρειο Εύρο. Προχώρησαν στην υπογραφή της σύμβασης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με την ανάδοχο εταιρεία για τις υποδομές της ιατρικής σχολής. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος στην Πανεπιστημίουπολη Αλεξανδρούπολης. Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τριών αδελφοποιημένων γερμανικών πόλεων. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr wallet είναι το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
2: Φρέσκα.
1: Αγνά.
2: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
1: Και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
6: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Για σήμερα ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Έως και την 3η, 28 Ιουλίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5K 2026, που περιλαμβάνει και 13 θέσεις για τον Βόρειο Εύρο. Προχώρησαν στην υπογραφή της σύμβασης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με την ανάδοχο εταιρεία για τις υποδομές της ιατρικής σχολής. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος στην Πανεπιστημίουπολη Αλεξανδρούπολης. Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τριών αδελφοποιημένων γερμανικών πόλεων. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr wallet είναι το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά.
8: Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.

είναι η εκπομπή. Εύηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμα μουσική βραδιά ξεκινάει απόψε εδώ. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου του 2026 και είμαστε έτοιμοι για τρεις βραδιές αγάπης. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο θα ακούσουμε τραγούδια που μνημονεύουν την αγάπη. Αρχικά σήμερα τραγούδια που έχουν στον τίτλο τους τη λέξη αγάπη και τα παράγωγά της. Και σιγά σιγά θα δούμε. Μπορεί να έχουν μόνο στους στίχους τους τη λέξη αγάπη ή να υπενήσονται την αγάπη. Στην πορεία όλα αυτά όμως. Απόψε τραγούδια που έχουν τη λέξη αγάπη και τα παράγωγα μέσα στον τίτλο τους. Καλησπέρα στη Λούλα, καλησπέρα στις δύο Μαρίες, καλησπέρα στο Γιώργο, στη Δέσποινα, καλησπέρα στη Σοφία, στον Πέτρο, τον Δημήτρη, αυτούς. Καλησπέρα σε όλους βασικά, είτε μπορείτε να στείλετε μήνυμα είτε δεν μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Να πούμε ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Αμοθράκης, αλλά και όσο φτάνει το σήμα στην υπόλοιπη Θράκη, και από το radioevros.gr διαδικτυακά χωρίς περιορισμούς σε όλο τον κόσμο. Είναι μια εκπομπή που προσφέρει Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και το συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγού Διαμάντη γωνία και με τηλέφωνο το 25520285525 και των σιδηρικών χρωμάτων Κασαπιάν από το 1924 στην πόλη στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Στα χέρια μου αγάπη μου, θα μας πει ο Γιάννης Πουλόπουλος ανοίγοντας αυτή την διαδρομή, τη μουσική που θα διανύσουμε απόψε. Και δεν είναι έτσι αγάπη, θα τραγουδήσει αμέσως μετά η Αλέκα Κανελίδου. Άντε, ας έχουμε όλοι καλή ακρόαση.

Μάλιστα. Και προχωράμε. Προχωράμε πηγαίνοντας στο «Αν μ' αγαπάς να μου το λες» από τον Δημήτρη Μητροπάνου και ξανά μετά στο Γιάννη Πουλόπουλο να τραγουδήσει «Αγάπη μου, αγάπη μου». Είναι πολύ όμορφο αυτό το τραγούδι. Δώστε του σημασία, δώστε του βάση, αν δεν το έχετε ακούσει στο παρελθόν ή αν το έχετε ξεχάσει από το παρελθόν θα το θυμηθείτε.

Όσοι λοιπόν δεν το ξέρατε, το μάθατε, και όσοι δεν το θυμόσασταν, το θυμηθήκατε. Περισσότεροι όμως σίγουρα είχατε πολύ καιρό, είχατε πάρα πολύ καιρό να το ακούσετε. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε παρακάτω, θα ακούσουμε Καραφώτη Κώστα και της Αγάπης Μαχαιριά, ακολουθούμενο από τον Νότη Σφακιανάκη να τραγουδά «Πόσο σ' αγάπησα».

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληδο και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
9: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής.

0: Ιατρικά Γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
3: Και ήρθαμε, επιστρέψαμε. Είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά και είμαστε και πάλι εδώ στο Ράδιο Εύρο, στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Καθώς η ώρα περνά, προχωρά, ακούμε, συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια που έχουν στον τίτλο του τη λέξη αγάπη ή τα παραγωγά της. Οπότε νομίζω ότι περνάμε ρομαντικά και όμορφα παρά τη ζέστη. 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο, radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον πλανήτη και να στείλουμε την αγάπη μας στους Έλληνες της Διασποράς κάθε βράδυ τέτοια ώρα. Εμείς τους χαιρετάμε και τους ευχόμαστε να είναι καλά και να είναι όσο συντομότερα μπορούν μαζί μας, να καλοκαίρι είναι, ελάτε, εδώ είμαστε, να θυμηθούμε τα παλιά και ξαναδείτε τη μαμά πατρίδα. Λοιπόν, την εκπομπή την προσφέρει η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάτη γωνία και τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, Κασαπιάν και αρδευτικά από το 1924 μαζί με την πόλη. Ξεκίνησε μαζί με την πόλη, μεγαλώνει, τρίτη γενιά και πάμε για τέταρτη, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να ακούσουμε το «Σ' αγαπώ». Από την Κατερίνα Σιάπαντα.

Μάλιστα, πολύ ωραίο το τραγούδι, το «Σ' αγαπώ» και μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε στον Πασχάλη Τερζή, να μας πει και αυτός και μετά η Μαρινέλα με τον Τόλι Βοσκόπουλο, να μας τραγουδήσουν και αυτοί θα πούν ένα «Σ' αγαπώ». Πολλά είναι τα «Σ' αγαπώ» απόψε.

Πάμε να ακούσουμε Pix Lux, έπαψες αγάπη να θυμίζεις, και αμέσως μετά βουτιά πάλι στο παρελθόν. Βουγιουκλάκη και Παπαμιχαήλ.

Έτσι λοιπόν, θέλει δύο. Και αγάπη καλοκαιρινή, αμέσως μετά, με το Θάνο Καλλιέρη. Και αγάπη θύμα, το Γιάννη Λεκόπουλο. Και ακολουθεί το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για να αλλάξουμε και ώρα εκπομπής.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. 97,1. Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Νιώσε ασφαλής Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
12: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
13: Μπήκαμε λοιπόν και στη δεύτερη ώρα, είναι 9 και 7 σχεδόν πρώτα λεπτά και προχωράμε πάντα εδώ, πάντα από το Ράδιο Εύρος, τους 97,1, τους 95,3, το radioevros.gr, πάντα παρέα με τη Fit Car Rental, την Καλλιπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων. Τα σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης αρδευτικά Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκιάζη 39 από το 1924. Εδώ παρέα μας και φυσικά την αγάπη. Την αγάπη όπου τη συναντούμε, όπου την βρίσκουμε στους τίτλους των τραγουδιών. Απόψε στους τίτλους. Αύριο θα είναι λίγο πιο γενικό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Μην χάνουμε χρόνο. Έχει τόση αγάπη όλη η ιστορία. Αγάπη μέσα στην καρδιά θα τραγουδήσει. Ας το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Πάμε να ακούσουμε Σοφία Εμφιετζή και μια αγάπη παγίδα αρχικά. Μετά πάμε στα υπόλοιπα.

Ωραία, προχωράμε τώρα, προχωράμε να ακούσουμε το «Αγάπη μέσα στην καρδιά» με την Δήμητρα Γαλάνη και το «Αγάπη μου επικίνδυνη» από τον Στράτο Διονυσίου. Πολλές αγάπες παρελάβουν.

Αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα τραγουδήσει Τζένι Βάνου και θα την ακολουθήσει ο Γιάννης Πλούταρχος, αν είσαι αγάπη που περίμενα να έρθει.

Ένα σπουδαίο τραγούδι είναι αυτό που ακολουθεί. Είναι το «Αν μ' αγαπάς» από την Τάνια Τσανακλείδου. Και αμέσως μετά ο Αλκινός Ιωαννίδης θα τραγουδήσει το «Όσα η αγάπη ονειρεύεται» για να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση.

Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Market Praxis Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520
2: 24533. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
3: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις

0: όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Και να είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, στο τελευταίο σκέλος του Εύηχου Μουσικοδρομίου, του απόψινού, Τρίτη, 14/7 Ιουλίου δηλαδή, του 2026. Αυτού του Μουσικοδρομίου λοιπόν, της απόψινής Τρίτης, ο χρόνος σχεδόν τελειώνει. 97,1, 95,3, radioevros.gr, σε μια εκπομπή που την προσφέρει η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο που διαθέτει για τα δικά μας οχήματα και τα δικά της οχήματα. 2552-028-525 το τηλέφωνο. Αλλά για τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν, που από το 1924 βρίσκονται εδώ στην πόλη και μεγαλώνουν μαζί με την πόλη. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Για να προχωρήσουμε γρήγορα στα τραγούδια μας, για να μην χάνουμε χρόνο. Έχουμε δύο τραγούδια της Ανούλας της Βύση, που το έχει με την αγάπη, έχει τραγουδήσει πολύ την αγάπη. Δε μ' αγαπάς είναι το ένα και με αγάπη από μένα ναι για σένα ναι το άλλο. Πάμε.

Λοιπόν, ακούστε πώς πάει. Η αγάπη δεν τελειώνει. Είναι δεδομένο. Πάντα υπάρχει, πάντα θα υπάρχει. Ούτε τα τραγούδια για την αγάπη τελειώνουν. Είναι τόσα πολλά που μπορεί να πει κανείς ότι η αγάπη ή η γραφή για την αγάπη είναι ο κινητήριος μοχλός της μουσικής βιομηχανίας. Ανόητες αγάπες θα μας τραγουδήσουν οι Pixlax. Σ' αγαπώ ακόμα, σ' αγαπάω ακόμα, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Και να το πάμε στο πιο έτσι, πατριωτικό. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ. Ο Νίκος ο Πάζογλου, με τα καλά και τα άσχημα της Ελλάδας. Με αυτά τα τρία τραγούδια θα ολοκληρώσουμε την απόψινή εκπομπή, αφού σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου και σας προτρέψω να είστε και αύριο το πρωί συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος, καθώς 7 με 10 ο Γιάννης Βαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία, μια περιπολία στην ενημέρωση για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Εδώ, λίγο μακρύτερα, σε όλο τον κόσμο, δεν έχει σημασία, παντού. Μετά έρχεται ο Νίκος ο Πατούνας από τις 10 και μέχρι τη 1 για το ευρωσκόπιο του, το οποίο επίσης έτσι ζουμάρει, εστιάζει πάνω στα προβλήματα του τόπου και όχι μόνο. Στις 2 και στις 5 και μισή ακολουθούν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα η Αγελαδράκη. Από τις 3 μέχρι τις 8 υπάρχει κάθε ώρα ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, μέχρι να ξανάρθω εγώ στις 8. Παράλληλα όμως υπάρχει και το radioevros.gr ή στο σελίδα μας, όπου όλες οι ειδήσεις βρίσκουν το χώρο τους, στην ώρα τους και με την έκταση του θέματος που πραγματικά τους αναλογεί. Λοιπόν, στις πραγματικές του διαστάσεις δηλαδή το θέμα. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Ράδιο Εύρος. Είμαστε συνεχώς εδώ, είμαστε συνεχώς στις επάλξεις της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Και σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Είστε επανακούιν.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Κρήτον Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. People are strange when you're a stranger.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτό.

0: Τα 4 καταστήματα αγροεφοδίων, η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
3: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
2: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
4: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
5: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

υποφύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ξαπνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.

0: ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζει.

φτιάξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το νου, βάστα το νου, να μην γκρινιάξει του καιρού

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό